0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μία.

ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Και τώρα, παιδιά, ελάτε να τραγουδήσουμε το πρωινό ξύπνημα.

0: Αχ, έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με τη Θεία Λένα και τα παιδιά που έτσι μας ξυπνάνε με έναν τρόπο ότι πρέπει να σηκωθούμε να πάμε στη δουλειά μας.
1: Εσύ έτσι ξυπνάς να πας στη δουλειά σου με τη Θεία Λένα?
0: Όχι ρε παιδάκι μου, εντάξει, άστο εγώ τώρα.
1: Εγώ δεν τη θυμάμαι, νομίζω ότι κάποια στιγμή είχα ακούσει ως παιδάκι, δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Κοίτα, τώρα θα σου το πω έτσι όπως ακριβώς το λέω συνήθως. Η γιαγιά μου μου τα έλεγε και εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Μάλιστα.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν το θυμάμαι, αλλά έχει ρε παιδί μου ιστορία εδώ.
1: Έχει ιστορία, την οποία πρέπει να την πούμε όμως, την ιστορία της Θείας Λένας, που μας ξύπνησε σήμερα, Τρίτη, 29 του μηνός.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Πρώτη τελευταία μέρα του μήνα. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Από Ανατολή Σέδης και από Βορρά σε Νότο, για να σας πιάσουμε όλους με μια αγκαλιά μεγάλη. Για 2 ώρες περίπου θα είμαστε μαζί. Και λέω περίπου γιατί μπορεί να είμαστε και λίγο περισσότερο.
0: Ποιος ξέρει
1: ποιος
0: τώρα.
1: Ξέρει, δεν ξέρουμε, θα δούμε.
0: Πάντως η Θεία Λένα, μια που το είπες, ήταν η Αντιγόνη μεταξύ Ακροντηρά, αυτή η πολύ σπουδαία Ελληνίδα παιδαγωγός, ηθοποιός και συγγραφέας, που τις δεκαετίες του 40, του 50 και του 60, γι' αυτό δεν το θυμόμαστε, Δημήτρη μου, έκανε την ώρα
1: ούτε
0: του παιδιού.
1: Ούτε ιδέα δεν ήμασταν.
0: Ούτε ιδέα, ούτε έμπνευση, τίποτα. Η ώρα του παιδιού, που το λέμε όμως μέχρι σήμερα αυτή την έκφραση, ήρθε η ώρα του παιδιού. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τις ραδιοφωνικές της εκπομπές, το κρατικό ραδιόφωνο. Είναι αυτή η φωνή που μεγάλωσε γενιές και γενιές. Έτσι κάπως λοιπόν είπαμε να ξεκινήσουμε και από το χθες θα πάμε στο σήμερα. Δημήτρη Μεϊδάνη, Νίκος Κλαβενίτη και
1: Μικαέλα Θεοφιλού. Γιατί δεν το λες και αυτό να το ολοκληρώσεις?
0: Η αφεντιά μου θα πω, τι να πω τώρα.
1: Όχι μωρά, αφεντιά σου, να πεις Μικαέλα Θεοφιλού.
0: Και Μικαέλα
1: Θεοφιλού. Να απευθυνθείς στον εαυτό σου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κακό. Έτσι ξεκινάνε όλα.
0: Ας πάμε σε μια πιτσιντρίν. Καλημέρα, να ξεκινήσουν κάπως αλλιώς. Μπράβο Δημήτρη.

ένα μυστήριο. Την Πέμπτη φροντιστήριο, γυμναστική μα και ζωγραφική. Πιτσιτριν, πιτσιτριν, το ξυπνητήρι δε μας κάνει το χατήρι.

είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, περιπέτεια έχει μέρα. Πίτσι drink και τεινάζομαστε, στην πίτσι ζωή ριχνόμαστε. Γλυκιά παρασκευίτσα, στο μάτι η τσιμπλίτσα, μα ήρθε επιτέλους η στιγμή. Σαββάτο Κυριακάδα με ωραία πιτσικολίτσα.

0: Αυτή ήταν η Άλκησης Πρωτοψάλτη και το Πιτσιντρίν Καλημέρα από τους Πιτσιμπουίνου, στο παιδικό τραγούδι που έχουμε αγαπήσει, στοιχή της Ελενάνας Βραχάλη, μουσική του Ερμή και του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ένα τραγούδι που είναι βασισμένο σε ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Τους έχεις διαβάσει τους Πιτσιμπουίνους?
1: Όχι, δεν τους έχω διαβάσει, τους ξέρω όμως.
0: Το θέμα δεν είναι τους ξέρεις, το θέμα είναι να τους έχεις διαβάσει.
1: Όχι, δεν τους έχω διαβάσει, αλλά.
0: Έτσι μεγαλώνουν τα καλά παιδιά.
1: Θα ήθελα να παραγγείλω κάποια στιγμή μια πιτσικολάδα. Να δω τι γεύση έχει η πιτσικολάδα. Λοιπόν, Δημήτρη μου, να θυμηθούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. 2-10-63-168-169 τα τηλέφωνά μας. Να
0: δεν
1: τα βαράνε.
0: Δεν πιτσικολάδα, στείλτε μας και μήνυμα στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα, λατινική χαρακτήρες παρακαλώ. Όσοι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τη σκέψη σας, την καλημέρα σας, κάποια φωτογραφία για να δούμε τι βλέπουν τα όμορφα μάτια σας αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες. Φαντάζομαι δεν έχετε ξυπνήσει περισσότεροι. Βλέπω ένα μήνυμα. Λουκά, καλημέρα και σε σένα. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα για να δούμε ποιος έχει ξυπνήσει, ποιος ετοιμάζεται για να πάει στη δουλειά. Ποιος.
1: Και κάπως έτσι, κάπως πρέπει να.
0: Είδες. Μια λέξη είπα και έρχονται.
1: Πιτσιντρίν. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα τα λόγια καθημερινή σοφία.
0: Ποιον έχει σήμερα?
1: Έρχονται από έναν ίσως το σημαντικότερο συγγραφέα της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και έναν από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης. Ήταν και συντάκτης του λεγόμενου Κατηγορό, που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1902. Μιλάμε φυσικά για τον Εμίλ Ζολά, ο οποίος είχε πει ανάμεσα στα άλλα, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, τίποτα δεν τελειώνει ποτέ, αρκεί λίγη ευτυχία για να ξαναρχίσουν όλα.
2: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου. Στην αγκαλιά του πρωινού ο ήλιος

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Αλουπογιάννης. Ξυπνάς νωρίς, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα Ξυπνάμε νωρίς. Ξυπνάμε νωρίς για να ξεκινήσει η μέρα σωστά και όμορφα. Η Φένια που μας έστειλε ένα μήνυμα τώρα, την άγγιξε να λέει τα λόγια καθημερινής σοφίας και θέλει να τα ξαναπούμε. Να τα πούμε μια φορά ακόμα. Ο Εμίλ Ζολά τα λέει, δεν τα λέμε εμείς, ότι τίποτα δεν τελειώνει ποτέ, Φένια μου, αρκεί λίγη ευτυχία για να ξαναρχίσουν όλα. Φως στο τούνελ λέγεται αυτό αλλιώς.
1: Μάλιστα. Με την Μικαέλα Θεοφίλου.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο. Είναι με την Αγγελική Νικολούλη. Αλλά
1: αυτό είναι άλλη εκπομπή.
0: Άλλη εκπομπή όμως. Και άλλα μέτρα, άλλα σταθμά. Άλλη κλίμακα αισιοδοξίας.
1: Άλλο περιβάλλον. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν. Μικαέλα, άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Ακύλα?
0: Όχι.
1: Μαζί και αντίθετα λέγεται.
0: Ναι.
1: Είναι από νέα τηλεοπτική σειρά. Μια σειρά του Sky.
0: Ναι.
1: Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
0: Ναι.
1: Και τη μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Θηλιανού, ναι, και το στίχο η Λίνα Δημοπούλου. Θες να το ακούσουμε παρέα?
0: Φυσικά, όλοι μαζί.

0: Σε θέλω.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Με ένα χαμόγελο και δεις πως φωτίζει η μέρα.
1: Κατευθείαν. Και πόσο μάλλον είναι και δύο τα χαμόγελα.
0: Ένα για σένα, ναι. Ένα κοιτάς τον ουρανό και ευχαριστείς για όλα αυτά που σου προσφέρει ο Θεός.
1: Έτσι ακριβώς, βεβαίως.
0: Ο ανώτερος σου εαυτός εξαρτάται τι θέλει ο καθένας να πιστεύει.
1: Το σύμπαν, ο καθένας ό,τι πιστεύει, εν πάση περιπτώσει, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ή αλλιώς δύο χαμόγελα, ένα του Δημήτρη και ένα της Μικαέλας.
0: Αφού δεν είμαστε μόνοι μας, είναι τρία χαμόγελα.
1: Τρία χαμόγελα.
0: Να αλλάξει ο Σταμάτης ο Κραουνάκης το τραγούδι του. Έτσι. Παρακαλώ τώρα, γιατί είναι και ο Νίκος Κλαβενίτης,
1: βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, να πάμε τη ημέρα, στην ταυτότητα.
0: Ναι, γιατί σήμερα, το είπαμε και νωρίτερα, είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, προτελευταία μέρα του Σεπτέμβρη.
1: Πολύ σωστά τα είπες.
0: Και επίσης είναι τελευταία Τρίτη του Σεπτέμβρη.
1: Κάθε μέρα σήμερα από μέχρι αύριο θα είναι οι τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη.
0: Τελευταία λεπτά, τελευταία δευτερόλεπτα. Και τι ώρα θα έχουμε Ανατολή, βρε Μικαέλα?
1: Αμέσως, αμέσως. Θα ξεκινήσω από τα βασικά. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, 272η μέρα του έτους.
0: Να μην πιω λίγο καφέ. Καφέ πίνω, παιδί μου, γιατί οι άλλοι δεν πίνουν καφέ πρωί-πρωί.
1: Ναι, εντάξει, δεν
0: σαν
1: έχουν...
0: τη δασκάλα, να μην με μαλώσει, κυρία. Σας παρακαλώ.
1: Δεν έχουν μικρόφωνα οι άλλοι.
0: Θα του βάλουμε μικρόφωνο.
1: Να ακούγεσαι πανελλαδικά. Ανατολή ηλίου 7 και 17, περίπου σε μία ώρα, ναι, και 3 λεπτά. Δύση ηλίου 19 και 13. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο και στην Πετρωνία που σήμερα γιορτάζουν. Ποιος Κυριάκος?
0: Ποια Πετρωνία?
1: Ποια Πετρωνία? Κυριάκος αυτός που ήταν παλιόπαιδο ή αλλιώς που το λέω. Όχι, δεν νομίζω.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, είναι...
0: Όποιος γιορτάζει σήμερα, όποια έχει γενέθλια, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Έχουν και κάποιοι διάσημοι δικοί μας εδώ σπουδαίοι καλλιτέχνες γενέθλια. Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Γιατί να το πούμε από τώρα, να τους πούμε τα πρώτα χρόνια πολλά.
1: Ωραία.
0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Βεβαίως, Φίβος Δελιβοριάς, Σοκράτης Μάλαμας.
0: Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά. Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Σημαντική ημέρα αυτή. Πετάμε το φαγητό.
0: Εννοείται. Και δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Να μην το πετάμε. Κάτι υπάρχει πάντα τρόπος να το αξιοποιήσουμε την επόμενη μέρα.
0: Ναι, είμαστε εκεί που συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν, γιατί νομίζω ότι είμαστε σαν λοβοτομημένοι. Προχωράμε, οδηγούμε, κάνουμε πράγματα χωρίς να ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Εντάξει, δεν φταίμε κι εμείς. Είναι έτσι η ζωή μας.
0: Εντάξει, είναι η ζωή μας, αλλά έχουμε κι εμείς μέρη διευθύνης. Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στη ζωή και στους άλλους.
1: Όχι. Πρώτα ξεκινάμε από τον εαυτό μας για την ευθύνη. Όπως επίσης, ευθύνη μας είναι και η καρδιά μας, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Το πώς θα την αγαπήσουμε περισσότερο και πώς θα τη φροντίσουμε περισσότερο. Κυριολεκτικά.
0: Όμως τι λέει η Μποφίλιο, ότι η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει.
1: Όταν ψηλώνει.
0: Για να ψηλώσει πρέπει να πονέσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν πάθηκε κανένα έμφραγμα, χτύπα ξύλο.
0: Όχι, βρε.
1: Λοιπόν, στην Αργεντινή γιορτάζουν την ημέρα των εφευρετών με αφορμή τα γενέθλια του Ουγγρου-Αργεντινού Λάσλο Μπύρο, που ανακάλυψε το στυλογράφο διαρκείας.
0: Έτσι, όπως το έπρεπε, νόμιζα ότι ανακάλυψε την πύρα.
1: Την πύρα, ήμουν σίγουρη ότι θα το πει.
0: Γι' αυτό το είπα.
1: Γραφής με ένσφαιρονακίδα, όπως είναι η επίσημη ονομασία της. Το 1943 την.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: Κάποιος. Ναι.
1: Λάσλο Μπύρο. Κατά τα άλλα.
0: Να μην το λέμε στυλό, να το λέμε μπύρο.
1: Λοιπόν, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, κάτι που μας αφορά όλους και κάτι από πολύ πρωί έτσι αξιοποιούμε και εμείς για να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε, είναι Εθνική Μέρα Καφέ σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.
0: Καφέ. Ναι, καφέ. Γι' αυτό έκανα αυτό. Το θόρυβο, για να το καταλάβεις.
1: Μα σε κατάλαβα.

0: Αυτή είναι η τρίο Καντσόνε, Δημήτρη μου, που έτσι έχουν το χαμόγελο που λατρεύουμε.
1: Στα χείλη.
0: Στα χείλη, που έχουν φέρει τον Απρίλη για να κάνει ομοιοκαταληξία.
1: Μέσα στο χειμώνα.
0: Μέσα στο χειμώνα, που δεν έχουμε ούτε Απρίλη έχουμε.
1: Ούτε χειμώνα, αλλά κοντά, κοντός ψαλμός, αλληλούια.
0: Έχουμε όμως μηχανή του χρόνου που τη γυρνάμε πίσω. Βρουμ, βρουμ η μηχανή.
1: Βρουμ, βρουμ, και πηγαίνει στο 1829, την ημέρα που ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η γνωστή Scotland Yard. Μια μέρα σαν αυτή, επίσης το 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ. Το 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. Ενώ το 1964 κυκλοφορεί αυτό που μου έλεγε το πρωί, το κόμικ Μαφάλτα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο.
0: Μα χτύνονται, αγαπώ τόσο πολύ τη Μαφάλτα. Αυτή είναι, πρέπει να την κάνουμε ένα AI. Δεν προλάβαμε χθες. Θα κάνουμε άλλα.
1: Πρέπει
0: όμως
1: να πληρώσουμε για να έχουμε AI.
0: Πρέπει να πληρώσουμε για να έχουμε AI.
1: Ναι, εμείς δεν θέλουμε όμως να πληρώνουμε. Έχουμε το δικό μας AI.
0: Ναι, που είναι
1: ανεξάρτητο.
0: Ναι, όπως και να έχει, επειδή μας πήρατε και μας στέλνετε μηνύματα, πού είναι το χθεσινό σας story?
1: Ναι, Γιούλη. Να σε δούμε εσένα, ναι, όμως, Γιούλη, τώρα που μας στέλνετε τα μηνύματα, να σε δούμε και εσένα ως Μαφάλτα, να δούμε και άλλα πράγματα από σένα, ναι.
0: Από μένα, ναι.
1: Από τη Γιούλη, λέω, παιδί μου.
0: Για να δούμε, Γιούλη.

0: καλύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Το λοιπόν, πρωί να ξυπνάς έτσι, με ξυλούρι, σε παρακαλώ.
1: Ράβε, ξύλωνε δουλειά να μην σου λείπει.
0: Παλιά μου τεχνικό σκηνό λέγεται.
1: Έτσι, αλλιώς. Μπράβο, Δημήτρη μου. Δημήτρη,
0: ναι.
1: Πριν πούμε ό,τι έχουμε να πούμε, να πούμε μια καλημέρα στο Χρήστο τον Παπαμιχάλη, ο οποίος όχι απλά μα ξύπνησε και μας ακούει, αλλά μας έφτιαξε και ως σκίτσα που προσωμιάζουν τις Μαφάλντα.
0: Ναι. Εγώ είμαι ο Μαφάλντος και εσύ είσαι η Μαφάλντα.
1: Ναι, είμαστε Μαφαλντοειδείς. Τι μάλιστα. Ωραία. Θα το...
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και άλλα, άμα θέλεις, να μας βοηθήσεις για αύριο. Θα σκεφτούμε και θα σου πούμε, αφού έχεις τη δυνατότητα αυτή.
1: Έτσι.
0: Θα μπορούσες, παρακαλώ πολύ.
1: Κάτσε τώρα, ηρέμησε τώρα κι εσύ. Να δούμε. Ο άνθρωπος έχει και δουλειές. Έχει να τρέξει τώρα πρωί-πρωί και να πάει και στο αεροδρόμιο. Λοιπόν,
0: μην φύγεις εσύ για Γερμανία. Στείλε μόνο τη φίλη σου.
1: Καλά τώρα κι εσύ. Να πάει ένα ταξίδι, άμα θέλει ο άνθρωπος.
0: Όχι, να πάρει και εμάς, γιατί εμείς τι είμαστε.
1: Εμείς κάνουμε εκπομπή αυτή τη στιγμή. Αυτή Ωραία. Τη στιγμή που μιλάμε και πάμε σε ειδήσεις.
0: Και ήρθε η ώρα για τις ειδήσεις της μέρας. Δεν ξέρω αν είναι ευχάριστες ή δυσάρεστες. Κυρίως δυσάρεστες είναι οι περισσότερες ειδήσεις. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες ειδήσεις που μπορεί να μας κάνουν να αισθανθούμε λίγο καλύτερα. Εβδομάδα λοιπόν αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας, με έμφαση πάντα στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει, από όσο γνωρίζουμε, στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή βέβαια δεν αφήνουν προς το παρόν περιθώρια για αισιοδοξία ως προς μια άμεση αποκλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης.
1: Οι έρευνες για την έκρηξη στην πλάκα που κόστησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους επικεντρώνονται πλέον στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Παράλληλα, οι συγγενείς των θυμάτων δίνουν DNA για την ταυτοποίηση των σωρών, ενώ ελέγχονται τα γύρω κτίρια για πιθανές επικίνδυνες στατικές ζημιές.
0: Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικηγόροι του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της συζύγου του, ενώ μάρτυρας ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στο ιατρείο την κρίσιμη ώρα και περιγράφοντας τον πανικό που επικράτησε.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγείται τη διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εντοπίστηκε, άκου τώρα, παράλληλο ογκολογικό τμήμα. Ο έλεγχος διαπίστωσε επίσης ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και απουσία απαιτούμενων ειδικοτήτων. Η έκθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Θα μάθουμε ποιος είναι. Αυτός ο που έχει αυτή την κλινική.
0: Είναι τόσο πολύ.
1: Ναι, αυτός τώρα είναι ένας όμως. Τον πιάσαμε.
0: Τον πιάσαμε, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ιράν. Μέσω Κατάρ επιχειρεί νέα διπλωματική προσπάθεια με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, με την Τεχεράνη να αναμένει την απάντηση της Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ διέψευσε ότι προσέφερε χαλάρωση κυρώσεων στο Ιράν. Παράλληλα, εξέφρασε έκπληξη για την απελευθέρωση με εγγύηση 5 Βρετανών που πραγματικά προσέφερε χαλάρωση κυρώσεων στο Ιράν. Παράλληλα, εξέφρασε έκπληξη για την απελευθέρωση με εγγύηση 5 Βρετανών που

0: Μοίρα μου έγινες λοιπόν, Ανδρέανα Μπάμπαλη, σε ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά.
1: Και... πόσο καιρό έχεις να τα ακούσεις?
0: Πολύ καιρό είχα να τα ακούσω. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σου πω, Δημήτρη μου.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να σου πω σε μια πάρα πολύ γλυκιά και συγκινητική είδηση. Μπορώ, σε παρακαλώ.
1: Αφού είναι για αυτό το σκυλάκο, ναι, μπορείς.
0: Ναι, λοιπόν, θα πάμε στη Σπάρτη και σε ένα πολύ απρόσμενο περιστατικό που σημάδεψε την φετινή διοργάνωση του Σπάρταθλων 2026, γιατί δεν ήταν μόνο οι αθλητές και οι αθλήτρες που έγραψαν ιστορία. Υπάρχει αυτός ο ιστορικός αγώνας υπεραπόστασης από την Αθήνα μέχρι και το άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη, που συμμετείχαν 403 δρομείς, αλλά κάπου μετά το μέσα της διαδρομής έγιναν 404.
1: Και τι συνέβη? Στην Νεάπολη, λοιπόν, στην Εστάνη, συγγνώμη, περίπου 100 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό, ένα σκυλάκι άρχισε να τον ακολουθεί.
0: Το Γιάννη, το Γιώργο ακριβώς, Λογοθέτη, έναν από τους πρωταγωνιστές.
1: Και αντί να σταματήσει μετά από λίγα μέτρα, συνέχισε να τρέχει μαζί του.
0: Μάλιστα, ο λογοθέτης έφτασε τελικά στη Σπάρτη, κατέκτησε την πέμπτη θέση, τερματίζοντας μαζί με το σκυλάκι, το οποίο τον ακολούθησε για δεκάδες χιλιόμετρα. 100 χιλιόμετρα για την ακρίβεια. Στο ιατρείο του τερματισμού, ο σκύλος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, βαπτίστηκε συμβολικά με το όνομα Σπάρτη, προς τιμήν του τόπου.
1: Ήταν θηλυκό δηλαδή.
0: Μάλλον, αλλά μπορεί να είναι ο Σπάρτης επίσης.

0: τώρα, άκου τώρα, πραγματικά, αλήθεια πες μου, απόλυτη είδηση εσένα αυτός.
1: Γιατί δεν πρέπει να ξέρουμε. Δεν πρέπει να ξέρουμε, σε ρωτάω.
0: Σπάρτη.
1: Ενημέρωση προσφέρουμε στους ακροατές.
0: Σπάρτη, έλα εδώ, ή αλλιώς Black, έλα εδώ.

0: Είδες λοιπόν μια ωραία διασκευή από τον Νίκο Πορτοκάλογλου.
1: Εγώ την είδα, εσύ την άκουσες.
0: Είσαι μέλη εσένα, ναι, από πού είμαι εγώ. Θα σηκωθούν οι μικρασιάτες.
1: Να σηκωθούν οι μικρασιάτες, να σηκώσουν το χέρι τους.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, επίσης κάνουμε πλάκα με μία φίλη μου που τη λένε Σεμέλη. Και της λέω,
0: Τι Σεμέλη.
1: Τι Σεμέλη εσένα, ναι.
0: Μπράβο. Αμέ. Μπράβο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το βιβλίο της μέρας. Το βιβλίο που έχουμε να σας προτείνουμε έχει τίτλο «Ένας χωρισμός». Είναι ένα μυθιστόρημα της Κάτι Κιταμούρα.
1: Πώς τη λένε?
0: Κιταμούρα.
1: Κάτι Κιταμούρα.
0: Κάτι.
1: Όχι.
0: Όχι Κάτι Κιταμούρα. Καμία σχέση. Αυτό είναι τρεις λέξεις. Αυτό που σου είπα εγώ είναι δύο λέξεις. Το ονοματεπώνυμο της συγγραφέως. Ήταν φιναλίστ για τα βραβεία Booker και Pulitzer. Στο βιβλίο της λοιπόν αυτός και γραφεί κάποιες λεπτές ρογμές μιας σχέσης που κλονίζεται αθόρυβα. Καταφέρνει με πάρα πολύ λεπτή ηρωνία και με επώδυνη ευκρίνεια να δώσει λογοτεχνική πόσταση στο πένθος, το χωρισμό και τις σχέσεις που εξακολουθούν να μας συνοδεύουν όταν οι άλλοι έχουν πια φύγει. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένας χωρισμός λοιπόν, και θα δώσουμε αντίτυπα. Μικαέλα, αναλαμβάνεις εσύ.
1: Αμέσως, αμέσως. Βελώνα και κλωστή. Αντωνάκη μου, αμέσως. Στέλνετε το μήνυμά σας τώρα στο Viber, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας. Τη λέξη βιβλίο, Δημήτρη μου, ή κοίτα Καταμούρα. Πώς το είπες?
0: Βλέπω τον Κυριάκο τώρα που μου έγραψε μήνυμα. Κοίτα κάτι μούρα.
1: Κοίτα κάτι μούρα. Λοιπόν, ό,τι θέλετε γράψτε. Βιβλίο γράψτε καλύτερα.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Το κινητό σας τηλέφωνο.
0: Κοίτα μούρα λέγεται η συγγραφέας.
1: Το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από όπου μας στέλνετε το μήνυμα. Θα επιστρέψουμε αφού κάνουμε την κλήρωση. Δηλαδή, όχι και οι δύο, μόνο ο Δημήτρης για να σας καλέσει.

0: Στέλιος Καζατζίδης, πρώτη ερμηνεία, αγαπημένο τραγούδι και αυτή η εκδοχή έχει ενδιαφέρον.
1: Πολύ, πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Πούμε χρόνια πολλά στο Σοκράτη Μάλαμα που μας ακούει μάλλον.
1: Μάλλον.
0: Σε άλλο περιβάλλον όμως.
1: Προφανώς.
0: Και χρόνια πολλά έχει γενέθλια.
1: Έχει γενέθλια βεβαίως. Από τα σκέτα του είναι αυτό το τραγούδι και του πάει πάρα πολύ. Είναι σαν να είναι δικό του με έναν τρόπο. Βεβαίως, εντάξει, Στέλιος Καζατζίδης είναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: One in a million που λένε και οι Αγγλοσάξονες. Yes, indeed. Θέλω να σε πάω λοιπόν σε ένα ωραίο παράδειγμα που θα δώσω για αυτό αυτή τη λέξη.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι ενασμενίζομαι πάρα πολύ για το γιο μου.
0: Σε βλέπω.
1: Ναι. Ενασμενίζομαι.
0: Σκέφτεσαι να ρωτιέσαι μάλλον. Τι είναι, ενασμενίζομαι.
1: Ενασμενίζομαι πολύ για το γιο μου.
0: Πες μου που προέρχεται. Κόψε τις λέξεις και μοίρασέ τις για να καταλάβουμε.
1: Λοιπόν, προέρχεται από
0: μάλιστα.
1: Το εν.
0: Εν.
1: Ναι.
0: Εν είδα, ούτε ουδέν είδα.
1: Από το άσμενος.
0: Άσμενος, από το άσμα που βγαίνει το άσμα.
1: Όχι.
0: Ωραία άσματα.
1: Και είδομαι, ενασμενίζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι οι τρεις.
0: Αναστοχάζομαι.
1: Όχι. Ευχαριστιέμαι με κάτι, αισθάνομαι χαρά γι' αυτό. Καμαρώνω, καφιέμαι για κάτι. Καμιά φορά ξέρεις που το κάνεις και λίγο. Κάνεις αυτό το show off που λένε.
0: Αυτό ήταν η λέξη κλειδί.
1: Έτσι. Ενασμενίζομαι λοιπόν πολύ.
0: Είσαι ενασμενίδα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Μάλιστα. Για πες, Μικαέλα,
1: τι
0: εδώ,
1: να
0: περιμένουμε να σε ακούσουμε.
1: Τι να περιμένεις να ακούσεις από
0: περιμένω
1: μένα.
0: Περιμένω να ακούσω τι τραγούδι ακούσαμε, ποιο τραγούδι άνοιξε την δεύτερη ραδιοφωνική ώρα για σήμερα.
1: Ξενιά Γαργάλη και Μοτέτ, Γλυκιά Ζωή.
0: Ναι, γιατί η ζωή είναι γλυκιά.
1: Είναι
0: με
1: γλυκιά.
0: Με τα πάνω της και τα κάτω της.
1: Ακριβώς αυτό. Κυρίως εκεί να επικεντρωθούμε. Ότι...
0: Στα κάτω της ή στα πάνω της.
1: Στο ότι είναι γλυκιά, βρε Δημήτρη. Λοιπόν, Νίκος Κλαβενίτης είναι στη φροντίδα του ήχου, Δημήτρη Μεϊδάνη που είσαι στο ένα μικρόφωνο.
0: Ναι, καλά Θεοφίλου, είσαι στο άλλο μικρόφωνο και είναι 6 λεπτά μετά τις 7, ημέρα Τρίτη, τελευταία Τρίτη του Σεπτέμβρη.
1: Παναγιά μου και
0: έρχεται Οκτώβρης.
1: Παναγιά μου και γουρλώνει και τα μάτια του.
0: Ελπίζουμε... Γουρλώνω για να δώσω έμφαση.
1: Να
0: γιατί
1: έμφαση.
0: Είναι 28 Οκτωβρίου, σκέψε αυτό, είναι η γιορτή μου.
1: 26 είναι 20... η γιορτή σου.
0: Οκτώβριο όμως δεν είναι.
1: Ναι, είναι Οκτώβριο.
0: Άρα
1: είναι
0: έρχεται.
1: Τα γενέθλιά μου.
0: Είναι τα γενέθλια. Χρόνια πολλά, Μικαέλα.
1: Όχι τώρα, παιδί μου, δεν είναι σήμερα. Μην αρχίσουν οι άνθρωποι και γράφουν τον Οκτώβριο τα γενέθλιά
0: μου. Κοντά είναι. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Αλληλούια, δεν θα πει τίποτα. Λοιπόν,
0: πολλά είπαμε.
1: Ναι.
0: Τώρα τι, δεν θα ακούσουμε τραγούδι, εννοείς.
1: Θα ακούσουμε τραγούδι.
0: Εμά.
1: Πάμε.

0: Πολύ σωστά τα είπε ο Μουζουράκης.
1: Ο Πάνος Μουζουράκης, και είναι αυτό που έλεγες και εσύ πριν, με τα πάνω της και τα κάτω της.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Και μετά... πότε βρέχει, πότε χιονίζει, πότε κάνει ζέστη, πότε κάνει κρύο.
1: Τι ωραία, τι ωραία που είδες, το έχεις φέρει. Είσαι καταπληκτικός.
0: Μα γι' αυτό. Κάπως εγώ, ο Πασχάλης και η κόρη του. Είμαστε καταπληκτικοί.
1: Ποιος Πασχάλης?
0: Ο Πασχάλης, ο Αρβανιτίδης, παιδί μου, δεν θυμάσαι το τραγούδι που έλεγε με τη Ζήνα? Είμαστε καταπληκτικοί.
1: Α, ναι, μπράβο. Παντρεύτηκε αυτή. Άσχετο, τώρα μου ήρθε. Ναι, πάμε
0: να
1: για
0: ζήσουν
1: καιρό.
0: Τα
1: να ζήσουν τα παιδιά.
0: Λοιπόν, βροχές θα έχουμε, κυρίως στα ανατολικά και ενισχυμένους βοριάδες. Κάπως έτσι θα κυλήσει για σήμερα ο καιρός. Αυτή η ενημέρωση είναι από τον Θοδωρή Κολυδά, τον πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Από τα μέσα της εβδομάδας, δηλαδή από αύριο, περιμένουμε αισθητή ενίσχυση των φαινομένων. Το επίκεντρο της κακοκαιρίας φαίνεται πως θα είναι η Κρήτη, στην οποία εστιάζουν πλέον σχεδόν όλα τα προγνωστικά μοντέλα, ενώ για σήμερα οι βροχές θα είναι περιορισμένες και διάσπαρτες, ενώ από αύριο Τετάρτη το κύμα βροχοπτώσεων δυναμώνει και την 5η-1η Οκτωβρίου, πρωτομηνιά, θεωρείται η πιο επιβαρημένη μέρα, όπου τα ποσά νερού ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένα, Μικάλα.
1: Παρά τη συμφωνία των μετεωρολογικών κέντρων για τη γεωγραφική περιοχή που θα επηρεαστεί περισσότερο, διατηρείται και μια αβεβαιότητα ως προς την ακριβή ένταση των φαινομένων. Η Κρήτη, όπως είπες, είναι η περιοχή που απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή. Ωστόσο, το πόσο ισχυρές θα είναι τελικά οι βροχές θα εξαρτηθεί και από τη σύγκληση των προγνωστικών δεδομένων τις επόμενες ημέρες. Πάντως, αλήθεια, λέει ο Διονύσης Αβόπουλος.
0: Αρχίζει τη βροχή.
1: Και μπόρα.

πως πατέρα είσαι νεκρός.

0: Είπες χρόνια πολλά στο Φίβο Δελιβοριά.
1: Χρόνια πολλά, Φίβο Δελιβοριά, που έχεις γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά και τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι του Φίβου.
1: Κοίταξε, τα τραγούδια του Φίβου έχουν και κομμάτι εγκεφαλικό και συνέστημα μαζί. Είναι, όχι εγκεφαλικό βρε, έτσι όπως με κοιτάς.
0: Εγώ σε κοιτάω, εσύ τα λες.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Είναι,
1: έχει και εγκεφαλική διάσταση το τραγούδι του και συναισθηματική διάσταση.
0: Τώρα το έκανες καλύτερο. Λοιπόν, είναι 20 λεπτά μετά τις 7. Λοιπόν, θα σε πάω στον Άγιο Δημήτριο.
1: Α, να με πας.
0: Στον Μπραχάμι, ξέρεις.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
0: Έμαθες τι έγινε εκεί.
1: Όχι, γιατί έγινε.
0: Δύο άντρες, ήταν ο ένας 35, ο άλλος 45, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Για ποιο λόγο? Γιατί αφαιρούσαν μεταλλικά καλύματα από μετρητές σίδρευσης.
1: Έλα, Πανάγια. Να, τι είναι αυτό?
0: 26
1: δηλαδή.
0: Σεπτεμβρίου. Ποιος ξέρει τώρα, γιατί τα αφαιρούσαν για να τα πάνε αλλού, στο σπίτι τους. Για να λιώσουν το σίδερο, για να κάνουν κάτι άλλο.
1: Κάτι
0: μου κάνει
1: τέτοιο
0: εντύπωση όμως, ρε παιδί μου, τι σκαρφίζονται τώρα. Είχαν αδειάσει όλα τα πώς τα λένε, τα καπάκια της ΕΙΔΑΠ. Μα είναι δυνατόν?
1: Μου ήρθε τώρα τρομερά. Όχι, εντάξει, και σε αυτές τις βλακίες που λέμε μεταξύ μας, αλλά έχει
0: μεταξύ μας λέμε.
1: Όχι, με τις ακούνε κι άλλοι.
0: Εγώ δεν συμμετέχω ποτέ. Δεν συμμετέχω.
1: Δεν τρέπεσαι. Ήθελα να κάνουν τη δουλειά τους καπάκι.

0: Μάνος Ελευθερίου, Σταύρος Κουγιουμτζής και φυσικά σήμερα ο εορτάζων. Ο Γιώργος Νταλάρας, που ελπίζουμε καταρχάς να μας ακούει, γιατί θέλουμε να του δώσουμε μια ευχή να συνεχίσει να τραγουδάει, να ψάχνει, να αμφισβητεί, να μας συγκινεί.
1: Να εξελίσσεται μουσικά, να γιατί ευτυχώς που έχουμε και τον Γιώργο Νταλάρα στο ελληνικό τραγούδι και τα τελευταία εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας εξελίσσει μουσικά και όχι μόνο.
0: Έτσι ακριβώς, και πάντα, κάθε μέρα, σε κάθε καινούργια μέρα, να βρίσκει ένα λόγο για το επόμενο τραγούδι του. Λοιπόν, με αυτά τα λόγια.
1: Καθημερινή σοφία.
0: Όχι, καθημερινή σοφία, βρε και εσύ. Να σου πω, σε πάω.
1: Στην Κυψέλη.
0: Όχι στην Κυψέλη.
1: Στο Παγκράτη.
0: Στα Ανολιώσια θα σε πάω.
1: Μιλάς για τη δασκάλα.
0: Μα τι ήταν αυτό τώρα.
1: Το είδα και δεν ξέρω, ήταν καλά η γυναίκα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, άκου τώρα. Να πούμε λίγο την είδηση, έτσι, απλά κοφτά. Εκτός αυτού, μια διευθύντρια νηπιαγωγείου προπυλάκησε μικρά παιδιά. Απομακρύνθηκε, λέει βεβαίως η διευθύντρια, αυτό θα έλειπε, μετά το βίντεο σοκ με τις απειλές στα νήπια. Ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό το περιστατικό που σημειώθηκε εχθές, ήταν Δευτέρα, ναι, εχθές. Έξω από το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, οδήγησε στην άμεση απομάκρυνση της εμπλεκόμενης εκπαιδευτικού. Όλα ξεκίνησαν όταν βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε τη διευθύντρια νηπιαγωγείου να απευθύνεται με πρωτοφανή επιθετικότητα και υβριστικό εκφοβισμό σε μικρά παιδιά, κατηγορώντας τα για ζημιές στον προάβλιο χώρο. Στο οπτικοακουστικό υλικό, η εκπαιδευτικός ακούγεται να φωνάζει εκτός εαυτού: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια. Τα κάνατε μπιπ, ντροπή. Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα». Όταν περαστικοί αντιλήφθηκαν το συμβάν, αντέδρασαν και τη ζήτησαν το λόγο για τη συμπεριφορά της προς τα μικρά παιδιά. Τότε η ίδια αντέδρασε εξίσου επιθετικά και δήλωσε: «Ό,τι θέλω θα κάνω, ρε. Εσύ τι είσαι εδώ πέρα? Θα φωνάζω όσο θέλω. Χάλασαν το σχολείο. Τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά? Φέρε μου 5 χιλιάρικα για τη ζημιά τώρα».
1: Μένω
0: άναυδος. Κι εγώ δεν έχω σχόλια. Τι να πω.
1: Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει. Ναι. Για πολλωστή φορά, και μάλλον θα πρέπει ψυχολόγος, παύλα ψυχίατρος, να περνάμε όλοι από αυτόν για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας.
0: Εννοείται.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Earth News Radio 105,8. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
0: Θα περάσουμε από την Κυψέλη και το Παγκράτη όμως πρώτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα στον τομέα της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, η οποία κινείται ανώδικα. Αύριο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανση. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση. Δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες. Σε διαρροή φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου οφείλεται σύμφωνα με τις έρευνες η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο, Μικαέλα. Θεοφίλου σε ένα μικρόφωνο, Δημήτρης Μαϊδάνης στο άλλο μικρόφωνο. Και βέβαια Νίκος Κλαβενίτης στη φροντίδα του ήχου. Και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα. Τους στίχους έχει γράψει η Μαρία Πλητά. Ένα τραγούδι με τον Αδάμ Τσαρούχη, το οποίο πρωτοερμήνευσε τη δεκαετία του 1965. Ποιος, Μικαέλα?
1: Η Τζένι Βάνου.
0: Ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία Ο Νικητής με τον. Το θυμάσαι την ταινία, ναι, με τη Μιράντα Κουνελάκη, ναι, τον Παπα Μιχαήλ και τη Μέμα τη Σταθοπούλου. Είδε τη σου θύμισα.
1: Μιράντα Κουνελάκη. Λοιπόν, όχι τυχαία που τα λέμε όλα αυτά.
0: Όχι, γιατί.
1: Όχι. Έχουμε έναν πολύ αγαπημένο και πολύ ξεχωριστό
0: καλλιτέχνη
1: στην άλλη άκρη τη τηλεφωνία.
0: Δάσκαλο επίσης.
1: Βεβαίως.
0: Φωνητικής.
1: Δάσκαλο φωνητικής, τραγουδιστή, καλλιτέχνη στην ψυχή και με κάτι παλιό και κάτι καινούριο που φέρνει κάθε φορά στα τραγούδια του.
0: Με ιδιαίτερη γνώση στη jazz, στην R&B και στην σύγχρονη pop, που έχει έναν τρόπο να φιλτράρει το παλιό τραγούδι και να το φέρνει στο σήμερα με έναν πολύ όμορφο, λαμπερό τρόπο. Αδάμ Τσαρούχης.
1: Ακριβώς, είναι ο Αδάμ Τσαρούχης. Αδάμ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι να πω μετά από αυτό τόσο ωραία λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πολύ χαρά μου που τα λέμε τηλεφωνικά και με τους δύο.
1: Και εγώ χαίρομαι. Και εμείς χαιρόμαστε. Και εμείς, και για εμάς είσαι αγαπημένος. Παρουσιάζεις λοιπόν ένα πολύ ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στην ελληνική jazz. Θα το πω με τζου έντονο.
0: Όπως τζέλα, τζένι και τα υπόλοιπα.
1: Σε μια βραδιά όπου η ελληνική δημιουργία συναντά αυτά τα διαχρονικά jazz. Στάνταρτ τραγούδια.
0: Ελληνικά πάντα, ναι.
1: Ελληνικά, αλλά και από τη διεθνή σκηνή, από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Mm-hmm. Θέλουμε καταρχάς να μας πεις λίγα λόγια παραπάνω.
2: Ναι, είναι μια βραδιά που ανυπομονώ πάρα πολύ να την παρουσιάσω. Είχε παρουσιαστεί πέρσι το Μάιο στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Mm-hmm.
2: Και τώρα θα παιχθεί στο Black Duck.
1: Τέλεια.
2: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο.
0: Πρωτομηνιά όμως, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό, την Πέμπτη.
2: Πολύ σωστά. 8.30 ώρα και είναι ένα αφιέρωμα σε τραγούδια από αυτούς τους υπέροχους δημιουργούς που εγώ αγαπώ πάρα πολύ, όπως προαναφέρατε στο Μίμη Πλέσα, τον Κώστα Καπνίση,
1: το Λαβράνο,
2: το Λαβράνο,
0: Σπάρτακο,
2: το Σουγιούλ, ναι, το Ρατίκ, όλους τους υπέροχους, τον Κώστα Γιαννίδη. Οπότε είναι μια βραδιά με τραγούδια που αγαπώ πάρα πολύ. Και είναι και ο προπομπός ενός νέου EP που θα κυκλοφορήσω σε λίγους μήνες.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή μέσα στο στούντιο και το τελειώνω. Με τραγούδια από αυτήν την εποχή, με τους υπέροχους μουσικούς, να αναφέρουμε. Στο πιάνο είναι ο Θανάσης ο Τεψιόπουλος, κόντρα μπάς ο Κώστας Πατσιώτης και στα τύμπανα ο Άλεξ Καραλιάς.
0: Η jazz λοιπόν, Αδάμ, έχει στον πυρήνα της τον αυτοσχεδιασμό. Τι συμβαίνει μέσα σου εκείνη τη στιγμή που αφήνεις το απολύτως, ας πούμε, προγραμματισμένο και ακολουθείς αυτό που σου υπαγορεύει η στιγμή, γιατί αυτό δεν κάνει jazz.
2: Mm. Ακριβώς. Υπάρχουν διάφορα σόλοι και από τα όργανα ή από τη φωνή,
0: mm-hmm,
2: που εκείνη την ώρα υπάρχει μια ελευθερία, δηλαδή αυτό που μου δημιουργεί είναι μια ελευθερία να ακολουθήσεις αυτό που σου δίνουν η μουσική από πίσω, στις αρμονίες και τα πράγματα που θέλουν να, εκείνη την ώρα να εκφράσουν.
0: Έχεις, συγγνώμη Μικαέλα, έχεις, ναι, μιλήσει αρκετές φορές για την αγάπη σου για τις δεκαετίες του 50 και του 60. Αν μπορούσες πραγματικά να βρεθείς για μία μόνο βραδιά σε ένα jazz club εκείνης εποχής, ποιον θα ήθελες να ακούσεις ζωντανά?
2: Από Έλληνες δημιουργούς?
0: Από Έλληνες.
1: Από Έλληνες.
2: Ναι, από Έλληνες. Θα ήθελα, παρόλο που τον έχω γνωρίσει το Μίμη Πλέσα και έχουμε συνεργαστεί, γι' αυτό θα διαλέξω το Σπάρτακο. Και τον Κώστα Καπνίση, ένας από τους δύο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι φέρανε αυτόν τον ήχο στην Ελλάδα και μέσα από τις ταινίες, όπως αναφέρατε, που πολλά κομμάτια τους παίξανε σε ταινίες και ντύσανε μουσικά. Όλα αυτά τα θέματα,
0: mm-hmm,
2: που συνθέσανε. Επίσης φέρουν όλο αυτόν τον ρομαντισμό και που είναι και την ευαισθησία που νομίζω λίγο λείπει στην εποχή μας.
0: Ναι.
2: Και αυτό προσπαθήσουμε να κάνουμε την 5η-1η Οκτωβρίου στο Black Dye.
0: Να σε ρωτήσω, Αδάμ, έχουμε ένα τραγούδι που θέλουμε να ακούσουμε που του έδωσες μια jazz
1: εκδοχή.
0: Εσύ, τη σήμερα, τι αύριο, τι τώρα.
2: Τι τώρα.
1: Και επιστρέφουμε. Ναι. Μείνε στη γραμμή.
0: Μείνε στη γραμμή μας.
2: Μένω εδώ.
0: Τι αύριο, τι τώρα.
2: Τι τώρα.
1: Και επιστρέφουμε. Μείνε στη γραμμή.
0: Μείνε στη γραμμή μας.
2: Μένω εδώ.

0: σήμερα, τι αύριο, τι τώρα λοιπόν. Αδάμ Τσαρούχης, Κώστας Βίρβος, Βασίλης Τσιτσάνης φυσικά πίσω από το τραγούδι, από το άλμπουμ Σαν Ταινία.
1: Θα ακουστεί φαντάζομαι και αυτό την Πέμπτη αυτή, Αδάμ, σωστά?
2: Βεβαίως. Έχουμε επιλέξει τραγούδια τόσο από αυτήν την εποχή, καθώς και κάποια δικά μου κομμάτια που ταιριάζουν στο ύφος της βραδιάς. Δηλαδή, ή που τα έχω εγώ διασκευάσει, επειδή είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω, να παίρνω κομμάτια από το παρελθόν και να τα παίρνω στο σήμερα με μια διαφορετική ενορχήστρωση, ή κομμάτια που ταιριάζουν υπολογικά στην εποχή.
0: Κοίτα, Αδάμ, μια που το ανέφερες αυτό, υπάρχουν τραγούδια που τα έχουμε ακούσει τόσο πολύ ώστε νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, και επειδή είπες για τις διασκευές, τι μπορεί να αποκαλύψει ένας τραγουδιστής όταν ξαναπιάνει από την αρχή ένα τραγούδι, του αλλάζει τα φώτα με την καλή έννοια, τι μπορεί να αποκαλύψει και μέσα του αλλά και μουσικά?
2: Εμένα πάντα το κίνητρό μου για να κάνω μια διασκευή είναι αυτό το αρχικό συνέστημα που σου δημιουργεί ένα κομμάτι, να το ακούσω και να κολλήσω μαζί του και να θέλω να το πω και εγώ με έναν διαφορετικό τρόπο πάντα, ενεχιστορικά. Δηλαδή έτσι έγινε και με το κομμάτι αυτό της Τζένι Βάνο που σαν το
0: αγαπούλησε,
2: το οποίο το άκουσα ξαφνικά ψάχνοντας κομμάτια να βρω για να κάνω ένα αφιέρωμα στο Μίμι Μπλέξα πριν χρόνια στο Half Note, έπεσα πάνω του, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό, είναι μια μποσανόβα, και εμείς αποφασίσαμε να το κάνουμε ένα πιο blues κομμάτι, πιο ατμοσφαιρικό. Πάντα ψάχνεις να βρεις κομμάτια στο στίχο και στη μουσική που να είναι κοντά σου, να μπορείς να τα υποστηρίξεις, και να προσπαθήσεις να το κάνεις λίγο διαφορετικά. Το να το πεις ίδιο ακριβώς όπως είχε γίνει στο παρελθόν, νομίζω δεν έχει καμία σημασία.
0: Δεν έχει νόημα.
2: Ναι.
0: Και έχει και εξής.
2: Είναι υπέροχα αυτοί οι άνθρωποι, οπότε δεν
0: έτσι,
2: έχει και λόγο ύπαρξη.
0: Και έχει αξία ένας νέος άνθρωπος να φέρνει στο σήμερα με έναν τρόπο ένα παλιό τραγούδι για να ξαναακουστεί και από τις νεότερες γενιές πιθανώς.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Άρα, δηλαδή, κάποια στιγμή θα ακούσουμε το τραγούδι αυτό, φαντάζομαι, σε rave εκδοχή.
0: Άντε μωρέ και εσύ. Άντε μωρέ και εσύ.
1: Να σε ρωτήσω, Αδάμ, θα είναι και η Πέννη την Πέμπτη, η Πέννη Μπαλτατζή?
2: Ναι. Βεβαίως.
1: Για πες μας γι' αυτό. Ναι,
2: θα έχει μεγάλη χαρά να είναι guest και να πει μερικά πολύ όμορφα κομμάτια, γιατί και αυτή έχει κάνει, έχει διασκευάσει κομμάτια.
1: Και έχετε συνεργαστεί και δισκογραφικά.
2: Δισκογραφικά, βέβαια.
1: Έχει κάνει δικά σου κομμάτια, τα οποία έχει ερμηνεύσει εσύ, και έχετε συνεργαστεί και δισκογραφικά.
2: Ναι. Και ταιριάζουμε πάρα πολύ υφολογικά και με την Πέννη, πέρα από ότι είμαστε φίλοι, γιατί και αυτή κινείται και σε ένα vintage retro κομμάτι, οπότε είναι πολύ μεγάλη χαρά που θα την συναντήσω και
0: λοιπόν, σημεία. Το ραντεβού μας είναι την 5η, 1η Οκτωβρίου, στο Black Duck, με έτσι εξαιρετικά και πολύ αγαπημένα τραγούδια που θα μας πάνε στο παρελθόν μέσα από το σήμερα με έναν τρόπο.
1: Και πολύ νωρίς, Μικαέλα, 8.30 ώρα.
0: Α,
1: γιατί
0: ωραία.
1: Είναι Πέμπτη, αν και εντάξει είναι προπαρασκευή, αλλά είναι νωρίς. 8.30
0: είναι τόσο
1: ώρα.
0: Όσο πρέπει.
1: Μια χαρά είναι.
0: Και εμείς θα δώσουμε και διπλές προσκλήσεις, Αδάμου, να ξέρεις.
2: Α, τι χαρά.
0: Αμέ.
1: Ναι.
0: Οπότε πώς θα τις δώσουμε τις προσκλήσεις?
1: Εμένα
0: ρωτάς,
1: Μικαέλα, θα στείλουν μήνυμα. Θα γράψουν Αδάμ Τσαρούχη, στο ονοματεπώνυμό του και αριθμό

0: κινητού και αφού γίνει η κλήρωση, η Μικαέλα θα σας στείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το, ή θα σας πάρουμε τηλέφωνο για το τι μέρα, τι ώρα, που, αν και τα ξέρετε,
1: τα
0: το
1: ξέρετε.
0: Είπαμε.
1: Μην βάλουμε τον Αδάμ να πάρει τηλέφωνο.
0: Αδάμ,
1: κάτσε να δεις.
0: Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που αγαπάμε ιδιαίτερα από Πένι Μπαλτατζή, το οποίο έχει ερμηνεύσει εσύ, είναι δικό της. Ένα τραγούδι λοιπόν το οποίο ερμηνεύσει εσύ, φαντάζομαι ότι θα το διασκευάσει και αυτό.
1: Παρά τα μας.
2: Ποιο είναι.
0: Πες ποιο είναι,
1: το
0: παιδί
1: που
0: μου.
1: Και που, το που και που.
0: Που και που διασκευάζει.
1: Φιλιά πολλά, Αδάμ. Καλή επιτυχία. Θα είμαστε εκεί.
0: Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε και εμείς να έχεις μια όμορφη μέρα.
2: Θα είμαστε κοντά μου.
1: Έτσι, θα είμαστε. Φιλιά.
2: Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Γεια.

μυστικά και πόσο βαθιά συγκινεί. Ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστός, κλαρίνο μου η γλυκιά σου φωνή. Σαν το φεγγάρι.

για παλά και πέφτει μες στις φιλοσιές. Σαν αεράκι γλυκά που κυλά και παίζει με τις κερασιές. Μόνο σου τώρα.

Πόσο γλυκά λέει μυστικά και πόσο βαθιά συγκινεί. Ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστός,

0: Αυτός είναι ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης για ένα κλαρίνο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Η jazz εκδοχή.
0: Η jazz εκδοχή του κλαρίνου. Τι όμορφα που είναι, είναι και ο ήχος του κλαρίνου πάρα πολύ αγαπημένος. Λοιπόν, και στη jazz εκδοχή του εννοώ, mm-hmm. που είμαστε σε αυτή την τέτοια.
1: Είμαστε σε αυτό το mood. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν τις 8 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Και έχουμε έκπληξη.
1: Έχουμε. Εντάξει,
0: δεν τη λες έκπληξη ακριβώς.
1: Ναι. Θα λείπει για σήμερα η Μαργαρίτα Μιντιλινέου. Για μία ώρα λοιπόν, την πρώτη ώρα θα είμαστε εμείς μαζί σας. Έτσι. Μέχρι τις 9. Και από τις 9 και μετά θα είναι μαζί σας η Άντρη Βασιλιάδου.
0: Ωραιότατα. Άρα,
1: και
0: λοιπόν,
1: αύριο με το καλό.
0: Στις ώρες μας πάλι.
1: Ναι, πώς το λες αλλιώς.
0: Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Μπράβο, για να μην ξεχνάς κιόλας και να μην ξεχνιόμαστε.
0: Λοιπόν, οπότε εμείς τώρα δεν χαιρετάμε, περνάμε στην επόμενη ώρα με ένα τόσο δα κλαρίνο.
1: Ναι, αλλά μετά το κλαρίνο έχει και τη σβούρα.
0: Βεβαίως.

0: μία κόκκινη σβούρα τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα η κόκκινη σβούρα πάει βιβλιοθήκη για να πέσει με τα μούτρα στο διάβασμα φυσικά, ανεβαίνει στο ράφι και συναντά το Σκάν το Σκατζόχυρο. Σκάν, τι έκανες στον εαυτό σου? Φώτη, εσύ που είσαι ο συγγραφέας του, μα πώς σου ήρθες να βάλεις το Σκάν να ξεφορτωθεί τα αγκάθια του?
1: Γεια σου κόκκινη σβούρα. Να δικαιολογήσω τον εαυτό μου και να πω αρχικά ότι δεν έβαλα εγώ τον Σκάν να ξεφορτωθεί τα αγκάθια του. Μόνος του το αποφάσισε. Δεν με ρώτησε. Αυτοί οι λογοτεχνικοί χαρακτήρες κάνουν ό,τι θέλουν, ρε παιδί μου. Δεν μας ακούν. Καλώς πάντων. Πεινούσε λοιπόν ο καημένος και είχε τη φαϊνή ιδέα να πάει ως εθελοντής στο βιολογικό εργαστήρι έξω από την πόλη και να γίνει πειραματόζωο. Γιατί ήξερε ότι εκεί θα βρει τουλάχιστον φαγητό και στέγη. Βέβαια, δεν έτρεφε αυταπάτες. Ξέρει πολύ καλά τι τραβάνε τα πειραματόζωα σε τέτοια εργαστήρια. Ωστόσο, η πείνα του και η ανάγκη του γενικότερα ήταν τόσο μεγάλη που δεν του άφησαν περιθώρια επιλογής. Για να μπει όμως σε αυτό το εργαστήρι, νόμιζε ότι θα έπρεπε να μοιάζει με τα άλλα πειραματόζωα, τα ποντίκια και τα ινδικά χειρίδια. Να έχει λίγο και απαλό δέρμα δηλαδή, όχι αγκάθια που μπορούν να προκαλέσουν και κανέναν τραυματισμό.
0: Ο Σκάν λοιπόν με όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετώπισε φτάνει τελικά στο εργαστήριο με μυστικά πειράματα και συναντά τον δόκτορα Βάκυλους που θέλει να φτιάξει ένα υπερόπλο. Πότε μια καλή ιδέα για να σώσουμε τον κόσμο αρχίζει τελικά να γίνεται επικίνδυνη?
1: Όταν λέμε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όταν δεν υπολογίζουμε τις συνέπειες και όταν δεν βλέπουμε ότι για να πετύχει το μεγάλο σχέδιο θα πρέπει να γίνουν ανυπολόγιστες θυσίες. Ο Δόκτωρ Βάκυλους πιστεύει ότι το υπερόπλο που ετοιμάζει θα φέρει την παγκόσμια ειρήνη. Αλλά εμείς τον πιστεύουμε? Επίσης ο ίδιος ελπίζει ότι θα βγάλει και πολλά χρήματα από την ανακάλυψή του. Άρα δεν φαίνεται και τόσο ιδιωτελής ο σκοπός του.
0: Ανάμεσα στα άλλα πειραματόζωα, ξέρω ότι εκεί σε αυτό το εργαστήριο βρίσκεται και η Άγκαθα και ο Σκάν πρέπει να αποφασίσει τι είναι πιο σημαντικό, να σωθεί ο ίδιος ή να ρισκάρει για να βοηθήσει μία φίλη. Τελικά, γιατί πιο δύσκολες αποφάσεις δεν έχουν μία απάντηση και μάλιστα γραμμένη με μεγάλα γράμματα, να ξέρουμε τι κάνουμε?
1: Γιατί τότε θα ήταν εύκολες αποφάσεις, που σημαίνει ότι δεν θα είχαν βαρύτητα. Ο μυθοπλαστικός ήρωας καλείται πάντα να πάρει αποφάσεις που επηρεάζουν και ουσιαστικά διαμορφώνουν την ιστορία του. Τα διλήμματά του είναι δύσκολα. Περνάει ανάμεσά τους σαν να είναι συμπληγάδες πέτρες. Γιατί μέσα από αυτό το πέρασμα σφυριλατείται ουσιαστικά ο χαρακτήρας του. Έτσι μαθαίνουμε ποιος είναι και τι είναι και μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει. Οπότε τα διλήμματα είναι ένας δοκιμασμένος τρόπος να οδηγηθούμε προς την αποκάλυψη του χαρακτήρα. Ο ήρωας σε όσο πιο μεγάλη πίεση βρεθεί, τόσο καλύτερη και πιο καθαρή εικόνα του εσωτερικού του κόσμου μας δίνει. Ο ήρωας λοιπόν δεν είναι αυτό που λέει, αλλά αυτό που κάνει.
0: Φώτησε συμπάθησα εδώ με την κουβέντα, αλλά ό,τι και να λες, δεν πιστεύω ότι δεν το έκανες εσύ αυτό στο Σκάν και δεν μου αρέσει καθόλου. Σου δίνω λοιπόν ακόμη μια ευκαιρία. Αν τον δεις τώρα εδώ μαζί μας στη βιβλιοθήκη και σου πει θέλω να βγάλω τα αγκάθια μου για να είμαι καλύτερος, τι θα του πεις?
1: Άντε πάλι, μα σου είπα δεν φταίω εγώ. Μόνος του το έκανε. Αυτονομήθηκε. Πάντως, αν τον έβλεπα μπροστά μου, δεν θα του μίλαγα σαν να είμαι κανένα βιβλίο αυτοβελτίωσης. Δεν θα του έλεγα δηλαδή είσαι μια χαρά, πάτα στα πόδια σου, πίστεψε σε σένα. Θα του έλεγα όμως σκέψου καλά τι πας να κάνεις. Μήπως αυτό που θεωρείς εμπόδιο στη ζωή σου είναι ουσιαστικά κάτι που το χρειάζεσαι, κάτι που μπορεί να σε σώσει σε μια κρίσιμη στιγμή. Και αν δεν με άκουγε, θα του έλεγα κοίτα, αντί να κόψεις τα αγκάθια σου, δεν πας να τα ακονίσεις καλύτερα?
0: Ο συγγραφέας Φώτης Δούσος μαζί με την κόκκινη σβούρα στη βιβλιοθήκη για να μας εξηγήσει πώς ο Σκάν, αυτός ο φανταστικός κατζόχυρος, καταλήγει στο βιβλίο του Φώτη να είναι χωρίς αγκάθια. Καλά διαβάσματα!
2: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστή.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Η παρέλαση.
6: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
5: Δύο αδέρφια.
6: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
5: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
6: Άρη.
5: Ναι.
6: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Μανώλης Πίτερης.
5: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
6: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
5: Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: 6 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα περιμένατε τη Μαργαρίτα με τη Λινέου.
1: Αλλά όχι.
0: Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα εμείς. Η Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Μαϊδάνης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Και βέβαια στη φροντίδα του ήχου.
1: Ο Νίκος Κλαβενίτης. Και είμαστε σαν αερικά που λέει το τραγούδι του Παύλου Παυλίδη.
0: Ξέρεις τι είναι στη λαϊκή παράδοση το αερικό? Είναι τοξωτικό, είναι νεράιδα, είναι όμως το κακό πνεύμα. Μεταφορικά όμως είναι το άπιαστο.
1: Άκου τώρα, αυτοί είμαστε εμείς. Άπιαστοι είμαστε και το επόμενο.
0: Και για να μας πιάσετε, θα είμαστε μία ώρα εδώ. Θα έχετε περιθώριο μίας ώρας για να μας αγγίξετε, να έρθετε κοντά μας εδώ.
1: Αν τα καταφέρετε. Γιατί όπως πολύ σωστά λέει και η Δήμητρα Γαλάνη, δεν είμαι από εδώ.

0: Παύλος Παυλίδης και αυτό το τραγούδι. Αγαπημένο, τι ωραία και η ωραία έκπληξη και αυτή η υπέροχη φωνή της Δημήτρας Γαλάνης σε αυτό το τραγούδι. Πώς θα της πάει.
1: Σαν τον παλιό καλό κρασί είναι η φωνή της.
0: Μεγαλώνει όμορφα η φωνή, οριμάζει κι άλλο. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ημέρα, να πούμε τι μέρα είναι.
0: Να πούμε τι μέρα είναι.
1: Τι μέρα είναι.
0: Τρίτη είναι, Δημήτρη μου.
1: Είναι Τρίτη, 29, η τελευταία Τρίτη του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Έρχεται μέσα σε δύο μέρες, έρχεται Οκτώβριος.
0: Νομίζω ότι τον περιμένεις με πάρα πολύ αγωνία για κάποιο λόγο.
1: Θα κάνω παρέλαση. Θα κάνω παρέλαση, έχω τη γιορτή μου,
0: ναι.
1: Όλα.
0: Τα γενέθλιά μου δεν τα βάζεις μέσα σε όλο αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει, Δημήτρη. Ας πάμε σας παρακαλώ στην κίνηση, στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, και μετά θα πούμε τους τρόπους επικοινωνίας.
0: Και μετά θα πούμε για να μας δώσουν το επιτόπιο ρεπορτάζ,
1: λοιπόν,
0: αν βρίσκονται στους δρόμους.
1: Θα σου πω εγώ που έχει κίνηση. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, γιατί
0: για
1: από ό,τι βλέπω έχει κίνηση στην περιφερειακή. Αρκετή κίνηση. Είναι κόκκινο εδώ από ό,τι βλέπω. Επίσης στην οδό Διαγόρα στη Θεσσαλονίκη και βέβαια προς τον Εύωσμο. Βλέπω εκεί είναι κατακόκκινα. Ναι, στη Μεάνδρου πάρα πολύ κίνηση. Ευτυχώς όμως έχουμε και το μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Ευτυχώς.
1: Και λιγάκι, αν έχετε περισσότερες πληροφορίες για την κίνηση στη Θεσσαλονίκη, επειδή δεν ενημερώνεται πολύ συχνά το site της Τροχέας Θεσσαλονίκης, να μας ενημερώσετε, γιατί μπορεί να είναι πίχτρα τώρα και εμείς να βλέπουμε μόνο τα συγκεκριμένα μέρη, τις συγκεκριμένες οδούς.
0: Θέλω να με πας μέχρι τη Μεάνδρου εκεί, να μου πεις πού είναι αυτή η οδός.
1: Στον Εύωσμο σου είπα, παιδί. Μου, είναι, να κοίτα, είναι τόσο μεγάλη.
0: Τόσο μεγάλη.
1: Εσύ.
0: Λοιπόν, άκουσε τώρα, θα σε πάω μέχρι τη Λεωφόρο Κηφισού, εκεί όπου πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών και στην άνοδο και στην κάθοδο, και μέχρι τη μεταμόρφωση σχεδόν φτάνουν τα προβλήματα. Επίσης η Λεωφόρος Χιστού, εκεί που εκβάλλει στη Λεωφόρο Αθηνών, και η Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά έχει αρκετά έως και πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα έχουμε και στον άξονα Συγκρού Αρδιτού και κατά διαστήματα μέχρι και τη Βασιλίση Σοφίας, αρκετά σοβαρά.
1: Στη Μεσογείο, εδώ στην Αγία Παρασκευή
0: και
1: στο νομισματοκοπείο,
0: και
1: εκεί θα έχει κίνηση.
0: Ναι, έχει
1: σε
0: θέματα
1: αυτά τα σημεία.
0: Και
1: Κηφισίας.
0: Κηφισίας, έχουμε θέματα και εκεί, όπως και στην Παραλιακή, εκεί κοντά στο Νέο Φάληρο, στην κάθοδο προς Πειραιά, αλλά και μέσα στον Πειραιά. Τώρα πρέπει να δω, να ανοίξω λίγο το χάρτη. Στην Ακτή Κονδύλη φαίνεται να έχουμε, και στην Ακτή Ιετιώνια. Τι ωραία, ήθελα να το πω πάντα αυτό.
1: Στην Ακτή Μιαούλη θέλω να μου πεις.
0: La forever θα σου πω.

0: Σωστά τα λέει ο Λαμπρέτης Μαχαιρίτσας. Είπαμε για τη Θεσσαλονίκη και ήρθε μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει κίνηση σε ένα συγκεκριμένο σημείο λόγω έργων.
1: Ακριβώς, λόγω έργων. Ο Σοκράτης μας το έστειλε το μήνυμα στη Μουδανία.
0: Όχι ο Μάλα μας που έχει γενέθλια.
1: Όχι, άλλο Σοκράτης, στη Θεσσαλονίκη μένει ο άνθρωπος. Στη Μουδανία λοιπόν και στο ρεύμα εισόδου στην πόλη πραγματοποιούνται εργασίες και η μία λωρίδα είναι κλειστή σε κάποιο σημείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοκράτη, γι' αυτό, γιατί εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το.
0: Με τη βοήθεια της τροχέας να σε ενημερώσουμε, γιατί δεν μας έχει ενημερώσει η τροχέα.
1: Σκέψου τώρα. Δεν μπορεί να μας ενημερώσει η τροχέα. Αυτό. Ας το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Να νεώνονται λίγο πιο συχνά, βρε παιδί μου.
0: Νομίζω ότι θα σε ακούσουν τώρα.
1: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Λοιπόν, είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Όχι, να τους πούμε.
0: Για πες, πώς.
1: 2, 10, 60, 13, 168 και 169 είναι τα τηλέφωνά μας.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως με Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Δεύτερο πρόγραμμα γράφετε στην μπάρα αναζήτησης για να μας βρείτε. Μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντάμε σε πρώτο χρόνο.
0: Ακριβώς. Δεν είναι η Μαργαρίτα Μητυλινέου, ούτε εγώ είμαι η Μαργαρίτα Μητυλινέου. Είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης, είναι η Μικαέλα Θεοφίλου και στη φροντίδα του ήχου σήμερα είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι σας να δείξει 9, γιατί στις 9 θα αναλάβει η Άντρη Βασιλιάδου.
1: Όλα αυτά γίνονται εκτάκτως πάντως, να ξέρετε. Αν ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας, να το ξέρετε. Δεν είναι ότι
0: αν οδηγείτε με ή χωρίς προορισμό, εμείς θα είμαστε μαζί σας.
1: Έτσι.
0: Αν θέλετε, βέβαια.
1: Αν θέλετε. Μπορούμε και να πετάξουμε, άμα θέλετε.

0: Γιώργος Χριστοδουλόπουλος στη μουσική και στους στίχους.
1: Πάρα πολύ. Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, Γιάννης, θα έλεγα.
0: Γιώργος.
1: Γιάννης.
0: Γιατί δεν είπα Γιάννη. Γιώργο. Τέλος πάντων.
1: Μα αν τον έλεγες Γιάννη, δεν θα σου έκανα παρατήρηση.
0: Σωστό του λες.
1: Λοιπόν,
0: να στείλουμε την καλημέρα μας στα Πετράλωνα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Γαύρο Καλαμπάκας. Έχει Γαύρο στην Καλαμπάκα. Όχι, πες μου.
1: Έχει χωριό Γαύρο. Περιοχή Γαύρος. Δεν θέλω να μπερδεύεσαι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, επίσης, στο Αρμενοχώρι Φλόρινας, στο Άργος, στο Παλαιόκαστρο, στη Λαγινά ή στα Λαγινά Θεσσαλονίκης, στην ίδια τη Θεσσαλονίκη, που μας λέει κάποιος άλλος, στα Πατήσια.
0: Στη Μετρόπολη να στείλουμε καλημέρα.
1: Βεβαίως.
0: Επίσης στη Βούλα και στο Νέο Ψυχικό. Καλημέρα επίσης στο Παγκράτη, στο όμορφο Παγκράτη. Να στείλουμε και την καλημέρα μας στη Σπάρτη, στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα και στην Κρήτη.
1: Και στην Κρήτη
0: από
1: όλη.
0: Από την Τσάκρη μέχρι την άλλη.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Και στον Εύρο επίσης να στείλουμε. Έτσι.
0: Στον Εύρο.
1: Και στην Ημαθία τώρα που μου ήρθε, γιατί μας πήρανε τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, στο Βόλο δεν θα στείλεις.
1: Και στο Βόλο θα
0: στείλεις.
1: Λοιπόν,
0: και δεν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Θα πάμε.
0: Α, πού?
1: Στο Earth News Radio 105,8.
0: Μάλιστα. Επιστρέφουμε μετά.
1: Έτσι λέω.
0: Okay.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης, οι οποίες αναμένονται αύριο. Στο τραπέζι, επιδότηση ως 20 λεπτά στο ντίζελ. Στις 14 Οκτωβρίου, ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα υποχωρήσει σημαντικά, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες. Στο 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου το πρωί ο Πρωθυπουργός, στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Θέλεις να κάνεις την κορώνα της πρωτοψάλτη, δεν θα τα καταφέρεις.
1: Δεν μπορώ,
0: Μικαέλα.
1: δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Θέλει να ζεσταθεί η φωνή, δεν μπορώ έτσι. Πρέπει να καταπιώ και ένα ομό αυγό.
0: Από τις 5 ώρα δεν έχει ζεσταθεί η φωνή σου?
1: Όχι, γιατί μιλάω συνέχεια. Θέλει λίγο αφωνία, θέλει να καταπιώ ένα ομό αυγό, να γλυκάνει λίγο.
0: Με αυγά εσύ γλυκένεις?
1: Και με αυγά.
0: Okay.
1: Και με ένα
0: λοιπόν,
1: γλυκό.
0: Είναι τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Είστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα Τρίτη, να μην το ξεχνάμε, 29 Σεπτεμβρίου, στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου για σήμερα.
1: Εκτάκτος, ναι. Μια έκτακτη εκπομπή.
0: Σωστά.
1: Έτσι, με τον Νίκο Σκλαβενίτη στη φροντίδα του ήχου, τον Δημήτρη Μαϊδάνη στο ένα μικρόφωνο.
0: Τη Μικαέλα Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο. Μέχρι τις 9 θα είμαστε, γιατί από τις 9 θα αναλάβει η Άντρε Βασιλιάδου. Ακούσαμε τα πιο ωραία λαϊκά, αλλά να πούμε ευκαιρία να
1: δοθήσεις. Τι ώρα και πότε?
0: 9 κάθε Σάββατο.
1: Αυτά.
0: Από τις 9 μέχρι τις 12. Τα πιο ωραία λαϊκά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Με τις εξαιρετικές επιλογές πολλών πολλών αγαπημένων παραγωγών.
0: Ραράκος, Μητυλινέου, Δαφέρμου, Άντρη Βασιλιάδου.
1: Μαστής επίσης.
0: Ποιος άλλος?
1: Ο Γιώργος Μαστής. Δεν σου φτάνουνε, θες κι άλλους.
0: Ωραία. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, ναι. Ότι τα πιο ωραία λαϊκά της Λίνας Νικολακοπούλου στα ραδιόφωνα μας γέμισαν σήμερα που τα άκουσα, ύστερα από πολύ καιρό, όμορφες μνήμες και εικόνες από αυτές που είχαμε βιώσει όταν ήμασταν μικρά παιδιά και είναι ακόμα ζωντανές μέσα μας.
1: Α, δεν ήσουν μεγάλος εσύ τότε?
0: Όχι, κυρία.

0: Πριν πάμε σε αυτό το πολύ ωραίο που έχεις βρει και που μας
1: ενδιαφέρει από το διαδίκτυο.
0: Μάλιστα, να πούμε ότι η Ελένη μας λέει ότι στην Αλεξάνδρα στην έχουν την κινησούλα τους και τα δύο ρεύματα.
1: Στη Γαδά.
0: Στη Γαδά.
1: Ποιον έχουν πάει στη Γαδά?
0: Δεν ξέρω ποιον έχουν. Καλά. Δύσκολο.
1: Μόνο έναν.
0: Έναν και δύο. Σιγά το πρόβλημα.
1: Σωστά. Σωστά. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, θα πούμε μια εντελώς διαφορετική είδηση, άκρως ενδιαφέρουσα.
0: Ναι,
1: το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν καθιερώνει από φέτος το βραβείο νέος σκηνοθέτης σκηνοθέτητος Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Πρόκειται για ένα νεοθεσμό που έχει ως στόχο να αναδείξει και να στηρίξει τη νέα γενιά Ελλήνων σκηνοθετών, συνεχίζοντας την παρακαταθήκη
0: Ακριβώς.
1: του σπουδαίου, του μεγάλου Καρόλου
0: Γιατί
1: Κουν.
0: Γιατί ο Καρόλος Κουν αναζητούσε διαρκώς το καινούριο, έδινε χώρο σε νέους δημιουργούς, αντιμετώπιζε και το θέατρο ως έναν χώρο διαρκούς μαθητείας, όπως έλεγε, μαθητεύουμε και θα μαθητεύουμε ακόμα για πολύ και εκείνοι που θα έρθουν μετέπειτα θα μαθητεύσουν και εκείνοι.
1: Για την επιλογή να πούμε των υποψηφιοτήτων, θα λαμβάνεται υπόψη η σκηνοθεσία παραστάσεων που έχουν πραγματοποιήσει την πρεμιέρα τους κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και 31 Αυγούστου του επόμενου. Σκηνοθεσία παραστάσεων που έχουν πραγματοποιήσει την πρεμιέρα τους κατά το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και 31 Αυγούστου

0: Grandma, στο Εθνικό Θέατρο, πάλι πειραματική σκηνή. 26 Οκτωβρίου θα μάθουμε, θα γίνει
1: ωραία.
0: Η πρώτη απονομή.
1: Κλειμένη τη γιορτή μου, στόπα.
0: Βεβαίως. Εγώ θα ραφτώ και θα πάω.
1: Πότε έχεις γενέθλια?
0: 16.
1: Εντάξει.

0: καλός ελληνικός κινηματογράφος. Βέβαια, ποιος ήταν ο Δημήτρης Χόρ με τη Μαρό Κοντού, και να στείλουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μου στο ηλιόλουστο Λουξεμβούργο.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ντουσπουα.
1: Νόμιζα ότι θα πεις, μια που είπες ελληνικός κινηματογράφος.
0: Ναι, θα το έλεγα. Θα το έλεγα αμέσως μετά το Λουξεμβούργο. Λοιπόν... γιατί φέτος, το φθινόπωρο, η Ελληνική Ακαδημία. Γιατί γελάς, Μικάλα?
1: Για τον Ντουσπουα από το Λουξεμβούργο.
0: Στα γαλλικά δεν μιλάνε, στο Λουξεμβούργο τι μιλάνε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για Λουξεμβουριανά, όχι.
1: Ντουσπουα μου άρεσε.
0: Ντουσπουα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φέτος το φθινόπωρο η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου μας προσκαλεί να δούμε ξανά σινεμά μέσα από ένα κύκλο προβολών περισσότερων από 50 σημαντικών ταινιών σε 8 πόλεις της Ελλάδας.
1: Τι ωραία.
0: Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ από την δεκαετία του 50, σκεφτείτε, μέχρι και σήμερα.
1: Και έχει ένα εκλεκτό και πολύ εκλεκτικό πρόγραμμα 5 ενωτήτων υπό την επιμέλεια ξεχωριστών προσωπικότητων, όπως είναι ο Γιώργος Κρασακόπουλος, ο κριτικός κινηματογράφου και επικεφαλής προγράμματος των Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, η Αφροδίτη Νικολαίδου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο παραγωγός Διονύσης Σαμιώτης, η ηθοποιή Μαρίσα Τριανταφυλλίδου και Εύα Σαμιώτη επίσης, και ο σεναριογράφος και συγγραφέας Ευθύμης Φιλίππου, που υπογράφει
0: το ετερονίμηση, παλιά ετερονίμηση του αγαπημένου μας
1: του Γιώργου Λάνθιμου.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραίες ταινίες, και έχουμε ταινίες οι οποίες είναι μια διαφορετική αναδρομή στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, όχι γραμμική αλλά με στάσεις, με ανατροπές, με εκπλήξεις, όπως είπες, από τη δεκαετία του 50, από το 53 μέχρι το 24, από την Ελλάδα της κρίσης και την Αθήνα του μεταναστευτικού και των Ολυμπιακών, μέχρι και την αγροτική ζωή, τις σχέσεις των φίλων, τη σεξουαλική απελευθέρωση, την ιερή οικογένεια, στο πώς το ελληνικό σινεμά συνομιλεί με το βρετανικό, το γαλλικό, το αυστριακό. Τι ωραία!
0: Το αυστριακό, να μείνω στο αυστριακό.
1: Για μήνε.
0: Γιατί ο Δημήτρης από το Λουξεμβούργο μας λέει ότι στο Λουξεμβούργο μιλάνε και γερμανικά, είναι το δικό σου.
1: Ωραία. Α, γι' αυτό. Ναι. Πώς τα πέρδεψες όλα
0: γλυκά.
1: Πώς ξεκινήσαμε από το Λουξεμβούργο και καταλήγουμε στο Λουξεμβούργο.
0: Είδες.
1: Το ενδιάμεσο μας
0: είναι
1: ενδιαφέρει.
0: Είναι ηλιόλουστο γι' αυτό. Ξέρεις τι θέλω να σου πω επίσης. Να πω σε μια φίλη, την Φλόρα, η οποία λέει: καλημέρα, κυρία Μητυλινέο. Μπέρδεψε εμένα με τη Μαργαρίτα, μάλλον.
1: Όχι εμένα.
0: Εσένα ή εμένα.
1: Και τους δύο.
0: Λοιπόν, να πούμε όμως ότι η Μαργαρίτα η Μητυλινέο σήμερα απουσιάζει. Και είμαστε εμείς μέχρι τις 9 η ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Στο πόδι της.
1: Για όλους όσοι άνοιξετε τώρα.
0: Ακριβώς. Μικαέλα Θεοφίλου, Δημήτρης Μεϊδάνης, γιατί μετά τις 9 έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέο. Για σήμερα όμως.

0: Αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, έτσι όπως το έχει ερμηνεύσει όταν πρωτοκυκλοφόρησε ο Στάθης Δρογόσης παρέα με τη γιαγιά του.
1: Τι
0: το
1: ωραία.
0: Θυμάσαι.
1: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Πολύ, πολύ, πολύ γλυκό και πολύ συγκινητικό. Ήρθες αργά λοιπόν. Εμείς όμως φεύγουμε αργά.
0: Θα φύγουμε. Αλλά να στείλω μια καλημέρα στη Σύρο εδώ. Τι λέει στη Σύρο, για
1: μην ξεχάσουμε, παιδιά, να δώσουμε τα χρόνια πολλά στον καλό μας Γιώργο Νταλάρα. Το κάναμε
0: το
1: ήδη.
0: Και στο Γιώργο Νταλάρα και στο Σοκράτη Μάλαμα.
1: Και στο Φίβο Δελιβαριά.
0: Έχουν όλοι γενέθλια.
1: Βεβαίω. Βεβαίως, σε όλους δώσαμε τα...
0: Είπαμε και βάλαμε και τραγούδι.
1: Αμέ.
0: Δεν ήσασταν από τις 6 ώρα εδώ μαζί μας.
1: Ο Γιάννης πάλι μου λέει εδώ μια Μυτιλινέα στη θέση της Μυτιλινέου, επειδή έχω καταγωγή από τη Μυτιλινέα.
0: Οπότε εσένα είπανε Μυτιλινέο ή εμένα όταν είπανε προηγουμένως.
1: Άλλος είναι ο Γιάννης τώρα το λέει, καμία σχέση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτης πάντως... Παναγιώτης, όχι, τα ξεκαθάρισε τα πράγματα. Πρέπει να φύγουμε.
1: Δημήτρη,
0: όχι,
1: μου θέλεις.
0: Να κάτσουμε λίγο ακόμα. Ότι,
1: πόσο πια. Πόσο
0: έρθει,
1: πια.
0: Η αλήθεια είναι ότι έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου. Mm-hmm. Οπότε μείνετε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας από τις 6 και μέχρι τώρα για 3 ολοκλήρες ώρες. Ήταν η Μικαέλα Θεοφίλου. Πήγα να πω η Μαργαρίτα Μυτιλινέου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Okay.
0: Ο Δημήτρης Μεϊδάνης στο άλλο μικρόφωνο και βέβαια στη φροντίδα του ήχου ήταν ο αγαπημένος μας Νίκος Κλεβενίτης.
1: Έτσι κάπως λοιπόν εμείς θα σας αφήσουμε. Θα σας αφήσουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Τα υπέροχα τραγούδια της αγαπημένης μας Άντρης Βασιλιάδου. Έρχεται ο Σονούπο.
1: Έρχεται και εμείς.
0: Σε 6 λεπτά.
1: Ναι, και εμείς στις 6 ώρα αύριο το πρωί, μια που είπες 6, θα είμαστε και πάλι εδώ.
0: Μη με ξυπνάσετε από τις 6, είναι η δική μας εκπομπή.
1: Ακριβώς.
0: Μην μπερδευτείτε.
1: Όχι. Να. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά. Και όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε.
0: Να προσέχετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: 6 Νοεμβρίου. Κύριος Κάπα. Παρουσίαση δίσκου. Ο κύριος Κάπα παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ με τίτλο Γραμματώσημα. Στο θέατρο Νους Creative Space. Τα γραμματώσημά μου είναι για να στα δώσω. 6 Νοεμβρίου. Κύριος Κάπα. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Είσαι guest star.
1: Ναι, ναι, ναι. Για λίγο, γιατί ήθελα να σου πω καλημέρα. Χθες δεν σε είδα.
0: Ναι, αλήθεια
1: όσο
0: είναι αυτό.
1: Θα ήθελα. Ναι. Δηλαδή, έφυγα αμέσως μετά την.
0: Και εγώ μπήκα σε ένα άδειο γραφείο χθες.
1: Ναι. Mm. Και λέω, θα κάτσω λίγο παραπάνω σήμερα.
0: Αυτά κάνεις. Είσαι πάρα πολύ καλός. Σας άκουγα δηλαδή στο τρίωρό σας και λέω, εντάξει, είναι θέμα συμβίωσης, το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ υπάρχει μια φιλία στη mm-hmm. μέση. Η δική μας φιλία. Δεν πρέπει να κάτσεις και λίγο με τη φίλη του.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Γι' αυτό έκατσα.
0: Καλημέρα, είδες. Δημήτρη μου.
1: Καλημέρα, Άντρη Βασιλιάδου.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Mm-hmm. Καλά σε βλέπω μετά από τρίωρο.
1: Ξέρεις τι, ξυπνάω πολύ νωρίτερα. Το γνωρίζεις αυτό. Μου αρέσει. Μου αρέσει η επικοινωνία, η καλημέρα με τους ακροατές. Όλα αυτά τα μηνύματα που ξεκίνησαν και τι ωραία αγκαλιά έχεις. Έχω. Ξεκινήσεις, έχεις μια μεγάλη αγκαλιά από όλους τους ακροατές και μου αρέσει αυτό.
0: Το βλέπεις τα μηνύματα, να είσαι καλά. Ναι, αυτό χτίζεται μέρα τη μέρα.
1: Η αλήθεια, ναι. Η αλήθεια και η αγάπη για αυτό που κάνουμε φαίνεται.
0: Λοιπόν, ας ενημερώσουμε τον κόσμο γιατί μας ακούει εμάς τώρα και δεν ακούει τη Μαργαρίτα.
1: Μην μπερδευτούν, γιατί προηγουμένως με είπαν Μαργαρίτα και λέω τόσο πολύ μοιάζουμε Μαργαρίτα με τη Λινέο.
0: Από κεκτημένη ταχύτητα, φαντάζομαι. Λοιπόν, εκτάκτο σήμερα, παιδιά. Έκαναν τρίωρο πριν το δίδυμο Μη με ξυπνάς από τις 6, από τις 6 ως τις 9 και 9 με 12 σήμερα θα είμαστε μαζί. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και όχι σε όλες τις επιλογές των τραγουδιών. Κλέβω και από τις Μαργαρίτας, γιατί κανονικά θα ερχόταν το κορίτσι να πάτε την καθιερωμένη βόλτα. Απλώς εντάξει, η ζωή μερικές φορές κάνει ανατροπές. Έχουμε Γκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο και τι θαύμα είναι αυτό, ο Γιάννης Πρίντεζης. Συνήθως δεν συναντιέμαι με τον Γιάννη. Γιάννης Πρίντεζης λοιπόν στην ρύθμιση του ήχου. Πάμε και φύγαμε ως τις 12 παρέα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ τόσο πολύ.
1: Κι εγώ, δηλαδή μου λες να φύγω τώρα?
0: Όχι.
1: Α, μου είπες σε ευχαριστώ τόσο πολύ.
0: Θέλω να πάμε στις Ακρόπολεις, στα μέρη, να κάνουμε βόλτα. Σας άκουγα χθες που μιλούσατε για το κεραμικό που είναι καταπληκτικά.

Καμιά φορά κάνεις, ας πούμε, εκπομπή, καλή ώρα, είσαι μας στον αέρα, λες κάποια πράγματα και ούτε που μπορείς να φανταστείς πού μπορεί να φτάνει ο λόγος σου και πού μπορεί να φτάνουν τα τραγούδια τα οποία παίζεις εκείνη την ώρα. Ας πούμε, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο, στην κίνηση ενός δρόμου στις Βρυξέλλες. Χάσανε το σχολικό, οπότε τώρα αναγκαστικά η Βίκη πηγαίνει το παιδί της στο σχολείο με το αυτοκίνητο, οπότε ακούνε δεύτερο πρόγραμμα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, σε όλα τα παιδιά που μπορεί να έχασαν το σχολικό, αλλά πάντα υπάρχει ένας τρόπος για να βρεθεί ο δρόμος για το σχολείο. Λοιπόν, εντάξει, θα μείνουμε λίγο ακόμα σε πολύ ελληνικούς δρόμους μουσικούς που αγαπάμε πάρα πολύ. Να πάμε λίγο παραπάνω ελληνικά.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν έχουμε φτάσει στο και 20 και δεν έχουμε πει ακόμα τους τρόπους που επικοινωνούμε, πράγμα πολύ σημαντικό. 2, 10, 60, 13, 168 και 169, δύο τηλεφωνικές γραμμές με την Έρη μας να απαντάει στα τηλεφωνήματά σας και στα μηνύματά σας, αν τα στείλετε στο Viber, απαντώ εγώ. Πώς θα μας βρείτε στο Viber, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα. Δεν θα μπορούσε να είμαστε και κάτι άλλο εδώ που τα λέμε. Με λατινικούς χαρακτήρες παρακαλώ πολύ να γίνει η αναζήτηση. Δεύτερο με F, κενό διάστημα, πρόγραμμα με δύο M. Στον κόμφο Κηφισίας, τι να γίνεται άραγε στον κόμφο Κηφισίας, Γιάννη, τώρα.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Όπως καταλαβαίνετε, η μαγική λέξη σε αυτό το τραγούδι, αυτή τη στιγμή, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο την οποία ζούμε, είναι το απάτη, απάτη, όπου και να γυρίσει τα μάτια σου, όπου και αν στραφεί η ακοή σου, θα ακούσει και για μία απάτη. Πεθαίνω για σένα και ας είσαι απάτη. Και καλά, τέλος πάντων, να είναι σε θέματα σχέσεων και να είναι σε θέματα ερωτικά, αλλά αυτό που ζούμε ξεπερνάει την φαντασία του οποιοδήποτε. Εντάξει, εννοείται ότι το θρίλερ της ημέρας έχει να κάνει με αυτή την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου έκαναν χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς καρκίνο. Από πού να το πιάσεις και πώς να το κουμαντάρεις τώρα αυτό. Το διαφήμιζαν οι άνθρωποι στην ιστοσελίδα τους, δεν είχαν κανένα θέμα, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Δεν διέθεταν άδεια λειτουργίας ογκολογικού τμήματος. Η κλινική λειτουργεί κυρίως ως μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, γύρευε, αλλά και παθολογική κλινική μονάδα τεχνητού νεφρού. Παιδιά, έχω χάσει πραγματικά την μπάλα. Προσπαθώ να το παρακολουθήσω, αλλά αυτό αρχίζει, ρε παιδί μου, να γίνεται ρευστό, να φεύγει, να χάνεται μέσα σε διαδρόμους, μέσα σε δεδαλώδεις διαδρομές. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη. Βέβαια, θα μου πεις, και καλά ρε παιδί μου, πώς μπορούσανε και τα κάνανε όλα αυτά. Μπορούσανε, τι εννοείς πως μπορούσανε? Είναι αυτό το «γιατί μπορώ».

Λοιπόν, θα χαλάσει ο καιρός, ναι, και πάλι, επειδή λέει για ήλιους και νύχτες και τα λοιπά το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Ξέρετε, το λέει η ώρα, δεν έχω κανένα λόγο να τις πάω κόντρα. Άλλωστε, ποιος θα κατάφερε πηγαίνοντας κόντρα στο χρόνο? Θα πάμε, κανείς πραγματικά. Θα πάμε για τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγες ώρες απομένουν για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης για τις τιμές των καυσίμων κίνησης, οι οποίες αναμένονται αύριο στο τραπέζι επιδότηση έως 20 λεπτά στο ντίζελ. Στις 14 Οκτωβρίου ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε, πρόσθεσε, όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, η τιμή του πετρελαίου θα πέσει, επανέλαβε το Ντόναλντ Τραμπ. Την τελική απάντηση σε μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον αναμένει το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί σε λίγο ο Πρωθυπουργός. 8,3 εκατομμύρια πρόσφυγες σε κίνδυνο λόγω των περικοπών στη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, με τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και να το μπήκαμε κιόλας στο δεύτερο ημίωρο. Μόνο που σήμερα έχουμε πολλά ημίωρα μπροστά μας. Οπότε γιατί να κάθουμε να τα μετράω σιγά τώρα. Έτσι κι αλλιώς καλή παρέα έχουμε, καλή μουσική έχουμε, καλούς συναδελφούς έχουμε, όλα τα καλά τα έχουμε. Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο και Ριγκίνου στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, ένα μήνυμα λέει: καλημέρα, παιδιά. Θα την πάμε τη μέρα και χωρίς Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, αν μας ακούς, εδώ να ξέρεις, λείπεις. Λοιπόν, καλημέρα στο Σούλη Σέρον, στη γραμμένη της δράμας, στη χρυσοπηγή Σύφνου. Καλημέρα στην Χαλκιδική, την Καβάλα, τις Βρυξέλλες, όπως είπαμε πριν. Καλημέρα στο κέντρο, εδώ της Αθήνας. Στην Ολλανδία, επειδή λέγαμε πριν ότι πού μπορούμε να φτάσουμε και πώς συναντάμε τον ακροατή. Πώς είναι. Λοιπόν, στην Ολλανδία μας ακούει, είναι πάνω στο ποδήλατο, πάει για δουλειά και μας ακούει στα ακουστικά του, βέβαια. Τούτης, δεν θυμάμαι. Καλημέρα. Καλημέρα στη Βάρκιζα. Επίσης, στη συνεχιασμένη Καβάλα, στη Σαντορίνη, στο Λονδίνο, στον Ταύρο, στην Ξάνθη, στα Εξάρχεια, Νέα Πέραμο και Φυσιά, Θεσσαλονίκης και Παράκυλα. Στη Βόνη βρισκόμαστε σε ένα γραφείο γεμάτο Γερμανούς και η φίλη μας ακούει από τα ακουστικά της. Και αυτός είναι ο τρόπος να μυρίζει λίγο Αθήνα, λίγο Ελλάδα. Καλημέρα στα Κουφονίσια, τη Λάρισα, τη Σιτία, το Πορτοράφτη, τη Δράμα, τον Αγιόκαμπο. Καλημέρα στο φίλο που βρίσκεται στο Μεσολόγγι, όχι, σε ένα λεωφορείο που πάει για Μεσολόγγι και στέλνει φιλιά στη Μαρία Παπαγεωργίου που την είδε χθες. Καλημέρα και στην Αμφιάλη.

Τώρα, επειδή ξεκινήσαμε, ανοίξαμε την κουβέντα, δεν μπορεί και να μην την ανοίξει εδώ που τα λέμε, ρε παιδί μου. Γιατί όσο και αν έχει υποψιαστεί το τι συμβαίνει γύρω σου και το ήξερε λίγο πολύ, κάποια στιγμή έρχεται η ίδια η πραγματικότητα να σου δώσει μια σφαλιάρα και να σου πει: καημένε, δεν ήξερε σχεδόν τίποτα. Έρχεται η ίδια η πραγματικότητα να σου δώσει μια σφαλιάρα και να σου πει: καημένε, δεν ήξερε σχεδόν τίποτα.

Άκουγα ότι σε γειτονική μας χώρα, νομίζω βαλκανική, μέσα σε 2 μέρες βγαίνουν οι τοξικολογικές. Εμείς γιατί? Και ακούω και το άλλο. Έκαναν έρευνα, λέει, για τα μηχανήματα, αλλά okay, αλλά όχι για το αν νόμιμα λειτουργούσε αυτό το ιατρείο που είχε ή δεν είχε τα μηχανήματα, whatever. Εγώ σου λέω ότι είχε μηχανήματα και τα βρήκαν. Και ήταν και νόμιμα και καταχωρημένα, ξέρω εγώ. Άμα είναι παράνομο το ιατρείο, δεν παίζει ρόλο. Και εγώ σου λέω και την εκδοχή, δεν βρήκαμε κανένα μηχάνημα. Πήγαμε εκεί, δεν είχε άλλα πράγματα, αλλά τα μηχανήματα αυτά για τα οποία είχαμε την καταγγελία δεν υπήρχαν. Okay. Το ιατρείο ως ιατρείο, πόσο νόμιμα λειτουργεί? Μια ματιά στο διαδίκτυο, παιδιά, τα λέει όλα. Μιλάω εννοείται για την περίοδο των ευνηδιαστικών ελέγχων, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω σε όλους σας, γιατί το αγαπάτε όλοι σας. Όλοι μας.

Επειδή έχουμε μπει σε πολύ συναισθηματικά μονοπάτια, πήρα ένα μήνυμα το οποίο, εντάξει, δεν συνηθίζουμε, αλλά έτσι όπως ακουγόταν η μαύρη πέτρα, και ήρθαν μετά και τα αντίθετα. Η μαύρη πέτρα, στην οποία πραγματικά κάθε φορά που παίζεται αυτό το τραγούδι είναι πολύ όμορφο να βλέπω όλη αυτή την σύμπνοια αγάπης από όλους τους ακροατές. Λοιπόν, ο Νικόλας είναι στο Ηράκλειο και σχεδιάζει και μας ακούει, και το βρήκα πάρα πολύ όμορφο που άφησε τα αποσιωπητικά και λέει: ελπίζω να ακούει και η Κατερίνα. Και εγώ το ελπίζω.

Λοιπόν, μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε και με κάποιους που έχουμε καιρό να βρεθούμε λόγω της ώρας. Δεν μπορούμε να συναντηθούμε με έναν τρόπο. Πάντα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κλείνουμε την ώρα της Μαργαρίτας. Εκτάκτως ήμασταν σήμερα μαζί αυτή την ώρα. Και περνάμε σιγά σιγά στα απλά και τα αγαπημένα από τις 10 ως τις 12 μαζί. Ευχαριστώ τον Γιάννη Πρίντεζη που ήταν στον ήχο.

είπαμε σήμερα μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Ο Γιάννης Κότσιρας με μια αγκαλιά τραγούδια γιορτάζει τα 30 χρόνια στο τραγούδι στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής με το ροκ το ελληνικό απόψε στο Θέατρο Άλσος. Στην παρέα τους για σήμερα ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Ο Σλιμάν στο Θέατρο Λυκαβητού, ο Γάλλος που ξεχώρισε στη Eurovision με ένα πιάνο και τη φωνή του. Η παιδική παράσταση «Ο Καραγκιόζης Ψαράς» από τον Θίασο Αργύρη Αθανασίου στην πλατεία Ταξιάρχη Παναντώνη στο Μοσχάτο. Η εμβληματική τραγωδία «Πέρσες του Εσχύλου» σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη απόψε στο Θέατρο Βραχών. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
3: Ο Τζορτζ Ζερβός και η Swingin' Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα ανατρεπτικό σοου με 14 καλλιτέχνες επί σκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

τι μας λέει το τραγούδι, μην τα παρατάς τόσο εύκολα ρε παιδί μου. Λίγη επιμονή και να δεις, όλα θα γίνουν, όλα θα στρώσουν. Θέλει και ο άλλος το χρόνο του, δηλαδή. Εντάξει, δώσε χρόνο, δώσε χρόνο, δώσε χρόνο. Νίκος Κλαβενίτη, δώσε μου χρόνο, στις 12 θα είμαστε μαζί. Σου δίνω κι εγώ το δικό σου. Αυτή η συνεργασία θα γράψει ιστορία, έχω να σου πω. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπήκαμε πια στα απλά και τα αγαπημένα. Η Έρη Κίνους εξακολουθεί να βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Έχω μαζέψει άπειρες καλημέρες και θα ξεκινήσω από τώρα για να καταφέρουμε τέλος πάντων μέχρι το τέλος της εκπομπής να κλείσουμε τα δευτέρια μας. Καλημέρα στον Άλυμο, τη Νέα Σμύρνη, το Παλιοσέλιο Ανίνων, Περαία και Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Κηλικείο του Χολαργού. Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη. Επίσης, Σιλιούπολη, Νέα Μάκρη και Αγιά Σολέσβου και Σιταριά Διδημοτήχου. Ο κύριος Χρήστος σήμερα έχει γενέθλια και του ευχόμαστε ολόψυχα. Το μάθαμε από το γιο σας, κύριε Χρήστο. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Κόνης Καετολοκαρνανίας, Κόκιανη, Δράμα, Οροπός Πετράλωνα και Πανετόλιο Αγρινίου. Όχι, έχω κι άλλα. Καλημέρα. Στο Πολυφωνικό Σύνολο Συνοδοιπόρη Καβάλας, στην Ανάβησο Τιμάνη, το Παλαιοχώρι της Καβάλας. Πώς υπάρχουν πολλά νεοχώρια, υπάρχουν και παλαιοχώρια, να ξέρετε. Καλημέρα στην Πάρο, την Πάρνηθα, το Βύρονα, την Αλεξανδρούπολη και το Γαλάτσι, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, το Ηράκλειο, την Ηλιόλουστη Κοζάνη και τις Σέρες, Μαυρόβατο Δράμα, Σοζόπολη Χαλκιδικής, Πελασγή Αυθιώτιδας, Νέος Κόσμος, Μεσσηνία και Ηλιούπολη, Ασπρόπυργος, Ιερά Πέτρα, Κηφισιά, Μουδανιά, Μωραΐτικα, Κέρκυρας. Καλημέρα και πάλι, πάμε μαζί ως τις 12.

Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Σταύρο Σταύρου έγραψε τους στίχους σε αυτό το τόσο αγαπημένο μας τραγούδι. Δεν είναι ο κόσμος, παιδιά, δεν είχε αυτός ο κόσμος, δεν έγινε για την αποξένωση. Έγινε για την αγάπη, για την συναδελφοσύνη, για τη φιλία, για τέτοια πράγματα. Τέτοιες άγνωστες λέξεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης στη μουσική, ήταν η Άλκη στην πρωτοψάλτη, στο Νικητές Χαμένη. Πάμε να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας μας. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Οι αίροι μας είναι εκεί. Οι αίροι είναι πάνω από αυτές τις τηλεφωνικές γραμμές. Αρχόντισα από εκεί και πέρα για τα Viber, για τα μηνύματά σας. Στο Viber απαντώ εγώ. Έχω την οθόνη μπροστά μου και το παλεύω, βέβαια. Αγώνα ταχύτητας κάνω. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και δύο λέξεις. Δεύτερο με F και ενώ διάστημα πρόγραμμα με δύο M. Δεν είναι ο κόσμος για να μείνουμε δύο ξένοι, αν και μερικές φορές στις σχέσεις γίνεται και αυτό.

Είχα πιστέψει πως σε είχα καταλάβει. Του είχα νιώσει πως εσύ με αγαπάς.

Γι' αυτό το λες το φως. Έχουν γραφτεί σελίδες σελίδων, κεφάλαια κεφαλαίων, βιβλία βιβλίων, για το όλα στο φως που θα μπορούσαν να κάνουν τα πράγματα πολύ πιο εύκολα στη ζωή μας. Αλλά μπα, αν δεν υπήρχε το σκοτάδι δεν θα υπήρχε το φως. Ξέρετε και όλα αυτά τα συμπληρωματικά. Φτάνει κάποια στιγμή να επικρατήσει. Αν είναι στην περίπτωσή μας το φως, εννοείται. Αλκίνος Ιωαννίδης στους στίχους και Νίκος Ξηδάκης στη μουσική, από ένα άλμπουμ, το ομώνυμο, γιατί το τραγούδι αυτό έδωσε και τον τίτλο σε όλο το άλμπουμ. Λοιπόν, πριν είπα, όλα στο φως δηλαδή, πριν είπα ότι από αύριο κάπως έτσι χαλάει ο καιρός και το παίρνω πίσω. Και θέλω να συμφωνήσω απόλυτα με ένα μήνυμα το οποίο ήρθε και μου κάνει εντύπωση πως παρασύρθηκα εγώ που είμαι χειμωνάκιας, γκριζάκιας και βροχάκιας. Και λέει, επιτρέψτε μου, ευγενέστατο το μήνυμα, πως ο καιρός θα φτιάξει από μεθαύριο, διότι περιμένουμε βροχή, δεν χαλάει. Μα πόσο δίκιο έχει. Γενέθλια μέρα σήμερα για τον Γιώργο Ανταλάρα. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Πάντα με υγεία, αυτό έχει σημασία.

Δημήτρης Λάγιος και στους στίχους και την μουσική, και βεβαίως ήταν το γνωστό Τι Πάθος, το οποίο δέχθηκε μια ωραιότατη διασκευή και υπάρχει στο άλμπουμ Πειράζοντας τον Νταλάρα. Θυμόσαστε που λέγαμε χθες για την παιδεία στον δρόμο, την οδική παιδεία που πρέπει να έχουμε, την οδηγική παιδεία που πρέπει να έχουμε και δεν έχουμε. Ήρθε η είδηση και λέω μπράβο αγόρι μου, τα κατάφερες. Μας άφησες όλους παγωτό. Όχι με το ταλέντο σου, με τη βλακεία σου. Ανέπτυξες ταχύτητα 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό τον άθλο τον κατέγραψες κιόλας σε βίντεο. Μην τυχόν και δεν το δούμε και πάει χαμένος. Και η βλακεία, παιδιά, συνεχίζεται και τέλος δεν έχει. Το βάλς των χαμένων ονείρων, το βάλς των χαμένων ευκαιριών, το βάλς μιας χαμένης ζωής. Τι είχαμε, τι χάσαμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο τραπέζι επιδότηση ως 20 λεπτά στον ντίζελ λίγες ώρες πριν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης, οι οποίες αναμένονται αύριο. Στις 14 Οκτωβρίου, οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, τόνισε σε συνέντευξή του κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε πρόσθεση όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Η τιμή του πετρελαίου θα πέσει, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την τελική απάντηση σε μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον αναμένει το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου επισκέπεται σε λίγο Πρωθυπουργός. 8,3 εκατομμύρια πρόσφυγες σε κίνδυνο λόγω των περικόπων στην χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
8: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
7: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μην υπόσχεσαι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Θα μου πεις γιατί ρε Βασιλιάδου να μην πάνε όλα καλά. Γιατί καύσιμα λέμε και κλαίμε. Το διάβασα στο Earth News. Πάμε για νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και ντιζέλ. Α, δεν σας είπα. Μου το είπαν οι τσιγκάνες, καλέ μου. Μου το είπαν στα χαρτιά πως οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο λόγω εξελίξεων των διεθνών τιμών. Δεν θα πω τι εξετάζεται για αρχή. Κυριακή Κωτηγιορτή, λέει ο λαός. Αύριο θα μάθουμε, παιδιά, ποια θα είναι τα μέτρα. Θα πω όμως για την αμόλυβδη που καίει Κόσμο και Κοσμάκη, πως τώρα που μιλάμε δεν εφαρμόζεται κάποια κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών στο λίτρο από τα δηληστήρια. Και αυτό μάλλον θα συνεχιστεί και ως εκεί. Και μη πάρε εκεί. Ζω για σένα, αμόλυβδη μοναδική μου αγάπη. Εσύ θα μου τα φας. Και κινητά και ακίνη και σπίτια και αυτοκίνητα. Τεχνητή νοημοσύνη, εκτός ελέγχου, σου λέει. Δεκάδες χιλιάδες περιστατικά. Μοντελάκια της τεχνητής νοημοσύνης παραβίασαν κανόνες, έκαναν πράγματα που είχαν απαγορευτεί, απαγορευμένα πράγματα. Ξύπνησε ο επαναστάτης μέσα τους προφανώς. Αναρωτιέμαι μερικές φορές αν είμαστε ακόμα επιβάτες στο τρένο ή αν απλά το βλέπουμε να περνάει από μπροστά μας. Από την μία καβαλημένη υπουργία, από την άλλη κακομύριδες. Όλη η γκάμα. Έρευνα και στοιχεία της Ελστάτ, η μέση ετήσια δαπάνη των οικοκυριών το 2025 αυξήθηκε κατά 5,5% σε σχέση με το 2024. Αυτό πάνε να πει ένα χιλιαρικάκι στο νερό το 2006 θα είναι κίντερ έκπληξη, σας λέω εγώ. Δεν μίλησα για τον Μπίμπι σήμερα. Νετανιάχου λοιπόν πάει Εμιράτα, ζητάει από τον Σεΐχη να διαψεύσει τις πληροφορίες για προειδοποιήσεις πριν την 7η Οκτωβρίου. Ο ένας να διαψεύσει και ο άλλος να μαζέψει τα αμάζευτα, τα λερωμένα, τα απλήτα, τα παραπεταμένα. Περιμένουμε και μία απάντηση σήμερα από τη ΣΥΠΑ, δηλαδή εμείς και εμείς εδώ που τα λέμε, η Τεχεράνη όμως κυρίως, η οποία πρότεινε άνοιγμα των στενών και περιμένει την απάντηση.

Oh, με τα μηνύματα που βλέπω μπροστά μου να μου λένε «Πονάει βενζίνη, μάτια μου πονάει». Καλημέρα στα λουτρά της Υπάτης, στον ασωπό της Λακωνίας. Θα μου πεις γελάς, για γέλια, είμαστε για κλάματα είμαστε. Αλλά τι να κάνω, βάλω τα κλάματα τώρα στον αέρα, δεν κάνει. Καλημέρα φιλιά της Θεσπρωτείας. Ακούω λέει ειδήσεις και φεύγει η μισή ζωή από τα γεγονότα. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Καλημέρα στα Ραχοβίτικα Πατρών, ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης και Νάουσα η Μαθίας, Βερβεντό. Αχ, πήρα ένα τόσο ωραίο μήνυμα. Θέλω να σας το πω. Είναι ωραίο γιατί είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το ζωντανό ραδιόφωνο. Λέει καλημέρα σας από το Βελβεντό, τελευταία μέρα συγκομιδής. Μας κρατήσατε 5 μήνες καθημερινή παρέα. Μα τόσο γλυκό μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Μαραθό Καμπό, Σάμου. Καλημέρα στο Αγρίνιο, Νέο Φάλιρο, Αίγιο, όπου συνεχίζεται ο Τριγάμπελος. Καλημέρα στην Ηλιόλου στη Πάτρα, το Χαλάνδρι, κάτω Λεχόνια στο Πήλιο, Καρδαμίλα Χίου, νησί ο Ανίνων, καταγάλανος ο ουρανός στα Γιάννενα. Χτυπήσουμε τις καμπάνες. Καλημέρα στο Ζευκολατιό, Σιταγρούς Δράμας. Καλημέρα στην Μήλο την Πανέμορφη. Τα παιδιά που από στην Ανάβηση είναι η μαμά, τα παιδιά είναι στην Άνδρο. Καλημέρα. Ρίο Πάτρα, Διονύση. Το Διονύση στο Ηράκλειο. Καλημέρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που θέλουν κι άλλο καλοκαίρι. Εντάξει, θα ξανάρθει. Αϊ, Δημήτρη Δημητράκη, καλημέρα στο Πλωμάρι. Επίσης, στους φίλους που ανεβαίνουν προς Προυσό, όποιος δεν έχει πάει να πάει, όποιος δεν έχει πάει δεν ξέρει. Καλημέρα, Αγρελιά Τρικάλων, Ηράκλειο, στη φίλη μου τη Μοδίστερα που ακούει όλη μέρα δεύτερο πρόγραμμα. Καλημέρα στο Κολονάκι, στη Θέρμη, σε ένα κίτρινο βιτιάκι στα βουνά της Δράμας και στο UNC της Φινλανδίας. Μια μεγάλη καλημέρα.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ευτυχισμένους προορισμούς, ουτοπίες. Τι λες Βασιλιάδου, αλήθεια, αλήθεια. Η Λισαβόνα λοιπόν αναδεικνύεται στο πιο ευτυχισμένο προορισμό διακοπών στον κόσμο σύμφωνα με τη λίστα του γνωστού διεθνούς μέσου Time Out και το δίκτυο μια ιστοσελίδα που ασχολείται τέλος πάντων με αυτά, ο οποίος αξιολόγησε 47 προορισμούς διεθνώς με βάση παράγοντες που συνδέονται επιστημονικά με την ευεξία και την καλή διάθεση. Ξέρω ότι όπου ακούμε επιστημονικά πλέον και ευεξίες κουμπωνόμαστε εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την κλινική ψυχολόγο συνεργάτιδα του Harvard και εξέτασε 5 παραμέτρους. Ποιες είναι αυτές οι παράμετροι? Είναι η ηλιοφάνεια, η ποιότητα ύπνου, η υγιεινή διατροφή, χρόνο στη φύση και δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια. Κάθε παράμετρος είχε την ίδια βαρύτητα στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, με τους προορισμούς να λαμβάνουν συνολικά σκορ με άριστα το 100. Είπαμε, η Λισαβόνα είναι στην κορυφή, η πορτογαλική πρωτεύουσα καταλαμβάνει την πρώτη θέση, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις σε αρκετούς από τους παράγοντες που εξετάζει ο δείκτης και μόλις ανέφερα. Και πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι 10 πιο ευτυχισμένοι προορισμοί. Λοιπόν, Λισαβόνα την είπαμε. Στο νούμερο 2 είναι το Ελσίνκι. Κοκοράκι. Στο νούμερο 3, Ορλάντο. Στο νούμερο 4, Αθήνα. Στο νούμερο 5, Εδιμβούργο. 6, Μαδρίτη. 7, Βιέννη. 8, Βουδαπέστη. 9, Όσλο. Και 10, Βίλνιους. Θα σε ρωτήσω τώρα, επειδή βλέπω ότι με παρατηρείς, Νίκος Κλαβενίτη, σε ποια θα ήθελες να πας από αυτές τις 10.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Ναι, για μία ακόμα φορά μίλησε το ρολόι απέναντι μας.
1: Δεν φεύγουμε ούτε καν. Έχουμε και άλλη ώρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
5: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πέρασαν 19 χρόνια από τότε που πρώτα ακούσαμε το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» στην παλιά γνωστή και αγαπημένη εκδοχή του. Γιώργος Κλεφτό, Γιώργος στους στίχους και Σοφία Βόσου στην μουσική και Βασίλης Παπακοσταντίνου στην ερμηνεία. Και ήρθε το 2026 να δεχθεί αυτό το πείραγμα, έτσι, αυτή τη διασκευή, μαζί με την Μάριαν Γεωργίου, «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» σε ισόλο του. Και εμείς και του μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής απλά και αγαπημένα, αλλά στην τρίτη ώρα που είμαστε σήμερα μαζί, εκτάκτως λόγω απουσίας της Μαργαρίτας Μητυλινέου. Θα πάμε μαζί ως τις 12. Η σύνθεση της ομάδας παραμένει ίδια, δηλαδή Νίκος Κλαβενίδης στον ήχο, Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών, και Ερυγκίνος στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Φύγαμε. Φύγαμε, πάμε τη δρομή.

Και αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο δέχθηκε την διασκευή του. Παράταση ζωής θα μου πεις, ήταν ένα υπέροχο τραγούδι έτσι κι αλλιώς, αλλά με έναν τρόπο παίρνει μια παράταση ύπαρξης. Ελεάνα Βραχάλη στους στίχους και Μιχάλης Χατζηγιάννης στην μουσική. Ήταν η Ελένη Τσαλικοπούλου, 10 λεπτά μετά τις 11, 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Για τα μηνύματά σας με την Έρνη να σας απαντά. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα. Η αναζήτηση, αν δεν έχει γίνει ακόμα, παρακαλώ να γίνει άμεσα. Με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο με F, και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2M, και μια που μιλήσαμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη.

να πεις ρε παιδί μου, άμα υπάρχει κόμπλεξ, ας πούμε, γενικά στις ζωές, στους ανθρώπους, στα έθνη, ξέρω εγώ τι να πω. Θα πω για την προκλητική Μπελτεκή που έγραψε για την νίκη της Εθνικής και την χαρακτήρισε ως ποδοσφαιρικό νάνο. Έτσι μας είπαν, Νίκος Κλαβενίτη, ότι είμαστε ποδοσφαιρικός νάνος. Να σας πω ότι η Τούμπα είναι γεμάτη. Τι εννοώ? Ότι ανακοινώθηκε το sold out για το μάτς της Εθνικής με την Ολλανδία και την Γερμανία. Μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν τα πάντα όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής μας στην Θεσσαλονίκη, μην ψάξετε δηλαδή, μην ξέρω εγώ αν έχετε τρόπο να ψάξετε, δεν ξέρω τι μπορεί να βρείτε. Πέμπτη, εννοείται, μεθαύριο δηλαδή, πρώτη του μήνα, με την Ολλανδία, 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο και την Κυριακή 4 του μήνα στην Τούμπα πάλι με την Γερμανία παίζουμε. Τις περισσότερες, τις περισσότερες, ό,τι θέλεις λες, τις προηγούμενες ώρες περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι βρίσκονταν στη λίστα αναμονής προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τους αγώνες αυτούς. Δεν χωράμε όλοι, χωράει όμως η εθνική μας στην καρδιά μας.

Λοιπόν, να μείνουμε για διάφορους λόγους στη σημερινή ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου, σήμερα 2026. Όπως είπαμε πριν, έχουν γενέθλια ο Γιώργος Νταλάρας, ευχηθήκαμε ήδη χρόνια πολλά, όσο Κράτης Μάλα μας, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα πάντα με υγεία, το αυτόν και για τον Φίβο Θέλη Βοριά, που επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο και την Κυριακούλα που γιορτάζουν σήμερα, ονομαστική εορτή. Και με αφορμή το μήνυμα που μου ήρθε, αλλά μου έχουν έρθει και άλλα, δεν είναι το μοναδικό, από το φυσικοθεραπευτήριο του Κέντρου Υγείας της Δράμας, θα σας το διαβάσω έτσι ως έχει το μήνυμα. 28 Σεπτεμβρίου 1941, από τις 28 Σεπτεμβρίου 1941 έως τις αρχές Οκτωβρίου, ο βουλγαρικός στρατός κατοχής σκοτώνει 2.140 άτομα, 1.614 στον ομό Δράμας, 416 στον ομό Σερών και 110 στον ομό Καβάλας, σε μια προσπάθεια να καταπνίξουν εξέγερση κατά του εκβουλγαρισμού, το είπα σωστά, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σήμερα τιμούμε την μνήμη των θυμάτων.

Α, αυτό είναι το ωραίο τελευταίο μας ημίωρο, γι' αυτό έχω μια σιγουριά γι' αυτό. Θα μου πεις και τίποτα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος στις μέρες μας. Σωστό. Λοιπόν, έχουμε ένα ωραιότατο μήνυμα από την Κέρκυρα και από το Κατερινάκι που ο σύζυγός της σήμερα γίνεται 61. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, 61, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα ευχόμαστε. Πάντα με υγεία και πάντα αγαπημένοι. Καλημερίζουμε Μιλάνο, Καριώτη Απέλλας, συγκομιδή ντομάτας έχουμε εκεί. Καλημέρα στο Περιστέρι, Κοσμά Λακωνίας, Καπαριά Άνδρου, φαντάσου Κάπαρη που θα έχει και ωραίο. Θα μιλήσουμε κάποια μέρα για την Κάπαρη. Καλημέρα στην Εδιψό, στην Φθινοπορεινή Ζάκυνθο, το Κολωνάκι. Στο Λίντς έχει συννεφιά, κρύο, σκοτάδι και εργασία. Καλημέρα στην Ιεράπετρα, το Γαλάτσι. Παναγία Καβάλας, Εύρο, Τρίπολη με 9 βαθμούς το πρωί. Καλημέρα στο χωριό Στάθης, στο Κιλκής. Σήμερα γιορτάζουν εκεί σύζυγος και εγγόνια. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Καλημέρα στη Γλυφάδα στην παραλία. Στα Λουτρά Πόζαρτα υπέροχα. Καλημέρα στην Αγόριανη, το Μεσολόγγι, Βάλια Κάλντα, Τρίκομο Γρεβενών, Άνοιξη Αττικής, Νεράιδα Κοζάνη, συννεφιασμένο Μόλιβο, με ευτήριο εδώ στο κέντρο. Καλημέρα στη Γαστούνη, το Λουτράκι, το Χαϊδάρι, Βελιγοστή, ψυχοθεραπευτήριο Δράμας που λέγαμε πριν. Καλημέρα και στην Κέρκυρα. Λοιπόν, ναι, πάμε να κλείσουμε το ημίωρό μας. Μια άπονη ζωή χωρίς λόγια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσει να προχωρήσει σε πρόγραμμα υποδομών για σχολεία σε όλη τη χώρα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Το τραπέζι επιδότηση ως 20 λεπτό στον ντίζελ. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, τόνισε σε συνέντευξη του κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε, πρόσθεσε, όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Φθινοπορεινός ο καιρός με τοπικές βροχές, έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
8: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
7: Ψηφιακές συλλογές.
8: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
7: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
8: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
7: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
8: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
7: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
8: Μάθετε περισσότερα στο kotsanas.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ολοκαίνουριο τραγούδι, Μπελίντα και Στέλλα, στο ξεκίνημα του τελευταίου μας ημιώρου. Θέλετε να δούμε λίγο τα χρόνια της σύνταξης, θα μου πεις, ποιας σύνταξης, αυτής που κάποιοι έχουν πάρει και αυτής που εμείς, Νικό, ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα πάρουμε. Όταν βγαίνουμε στη σύνταξη, τι συμβαίνει? Δεν ξέρουμε πώς θα ζήσουμε μαζί με το ύτερον μας ήμιση. Αλλάζουν τα πάντα γύρω μας. Η συνταξιοδότηση μπορεί να είναι μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που περνάει ένα ζευγάρι. Δεν είναι ότι τελειώνει απλώς η δουλειά μας, η εργασία. Αλλάζει η καθημερινότητα, η ρόλη, η αίσθηση του προσωπικού χρόνου και για πολλούς ένα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς τους. Όχι, το καταλαβαίνω αυτό. Και ξαφνικά δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει μαζί δεκαετίες και περίμεναν τη σύνταξη πώς και πώς, καλούνται κατά κάποιο τρόπο να κάνουν τι, να μάθουν να ζουν και πάλι μαζί από την αρχή. Η εργασία δεν μας έδινε μόνο χρήματα, σημαντικά, έδινε πρόγραμμα στη ζωή μας, κοινωνικές επαφές, υποχρεώσεις και ένα χώρο που ήταν αποκλειστικά δικός μας. Ακόμα και σε ένα πολύ ειδεμένο ζευγάρι, ο καθένας είχε για πολλές ώρες την ημέρα τη δική του ζωή. Με τη συνταξιοδότηση, αυτό το όριο μπορεί να εξαφανιστεί απότομα. Μαζί δεν σημαίνει και συνέχεια μαζί. Ίσως αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που χρειάζεται να μάθει ένα ζευγάρι, λοιπόν, όταν σταματά να εργάζεται. Προσπαθώ να βοηθήσω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ο προσωπικός χρόνος δεν είναι απόρριψη του άλλου. Μην το παίρνετε έτσι. Μπορεί να θέλετε να διαβάσετε, να περπατήσετε μόνοι σας, να δείτε φίλους, να ασχοληθείτε με τον κήπο ή απλώς να καθίσετε χωρίς να μιλάτε σε κανέναν. Δεν χρειάζεται ξαφνικά να κάνετε τα πάντα μαζί, θα πάθετε σοκ επειδή έχετε χρόνο. Αντίθετα, όταν ο καθένας διατηρεί ενδιαφέροντα και ένα κομμάτι της ζωής του ανεξάρτητο από τη σχέση, έχει και περισσότερα να φέρει πίσω σε αυτήν. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω κι άλλα. Να σώσω σχέσεις εγώ σήμερα.

έρωτα και ανεμελιά, η ζωή θέλει ξανά. Λοιπόν, τι ωραίο αυτό είναι. Ο σοφός λαός. Μου γράφει εδώ ο Αντώνης ότι η γιαγιά του έλεγε: ο άντρας στο σπίτι, ο διάολος πίσω από την πόρτα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τη συμβίωση σε καιρούς σύνταξης. Οι παλιοί ρόλοι δεν λειτουργούν πάντα. Ο ένας βρίσκεται πλέον όλη την ημέρα στο σπίτι, αλλά μπορεί να εξακολουθεί να περιμένει από τον άλλον όσα έκανε όταν εργαζόταν και οι δύο. Τότε οι τριβές είναι σχεδόν αναπόφευκτες όταν συμβαίνει αυτό. Η νέα καθημερινότητα χρειάζεται και νέες συμφωνίες, παιδιά. Έτσι, να τα βάλουμε όλα κάτω, να τα συμφωνήσουμε. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε και προχωράμε. Λοιπόν, υπάρχουν ενοχλήσεις που επί χρόνια μπορούσαν εύκολα να χαθούν μέσα στο θόρυβο της καθημερινότητας. Δεν υπήρχε χρόνος να τις συζητήσουμε ή απλώς δεν άξιζε τον κόπο. Όταν όμως περνάτε πολύ περισσότερες ώρες μαζί, ένα μικρό παράπονο μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεται να μιλάτε πριν την ενόχληση, πριν η ενόχληση γίνει θυμός. Όχι να ξεσηκώνετε τον κόσμο για κάθε μικρό πράγμα, δεν λέμε αυτό, αλλά ούτε να συσσωρεύετε παράπονα μέχρι να γίνετε μία χύτρα έτοιμη να εκραγεί. Έχεις δει η χύτρα να εκρήγνεται? Άστα να πάνε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε με όλον αυτόν τον χρόνο τώρα που έχουμε στη διάθεσή μας? Εκεί που δεν είχαμε και λέγαμε λίγο χρόνο, τώρα τον έχουμε και δεν ξέρουμε τι να τον κάνουμε. Ίσως αυτή να είναι η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση, λοιπόν. Για χρόνια η ζωή οργανωνόταν γύρω από τις υποχρεώσεις. Τώρα χρειάζεται να ξαναβρείτε τι σας ευχαριστεί ως ζευγάρι. Το ζητούμενο είναι να μην μετατραπείτε απλώς σε δύο ανθρώπους που παίρνουν τις ώρες τους στο ίδιο σπίτι. Τι σας ευχαριστεί ως ζευγάρι? Αν δεν βρείτε κάτι, υπάρχει πρόβλημα.

Λοιπόν, μια ανάσα πριν το τέλος να πω κάποια. Μια καλημέρα ιδιαίτερη. Έχασα το χαρτί. Βρέστο. Είναι στα. Στη σπηλαιολογική ομάδα που επιχειρεί στην Αμοργό. Να ήμασταν.

και τι ωραία. Εντάξει, δεν ξέρω και πολλά από σπηλεολογία, αλλά άμα είχα εσά, είχα να φοβηθώ εγώ κάτι. Όχι. Καλημέρα στη Ζάκυνθο, τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, την Νάουσα, τη Θέρμη, το Μαρούσι, την Κυψέλη, το Πεντάβρισο, Εορδέα, στα Βίλια, Γκρόνιγκερν, Βόρεια Ολλανδία. Λέει ζέστη σου, λέει εκεί. Όντω 27 βαθμοί Κελσίου για Βόρεια Ολλανδία. Είναι ζέστη, δεν είναι αστείο. Καλημέρα στην Αμαλιάπολη, Μαγνησία, στην Πύλο, Λίντς, Αυστρία, Σπάτα, Ηρακλιά, Κορυδαλό, Καλαμάτα, Αγία Παρασκευή, Καβούρη, Αμίντεο, Πέραμα. Καλημέρα στην Κίμη. Ήθελα να σας βάλω ένα quiz αύριο. Αύριο.

Και φτάσαμε στο τέλος. Έχω να σας πω. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους αγαπημένους μου συνεργάτες, συναδέλφους εδώ. Τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στον ήχο και την Έρη Γκίνζ στο τηλεφωνικό κέντρο. Χωρίς τον Νίκο δεν υπάρχει ήχος. Χωρίς την Έρη δεν υπάρχει επικοινωνία. Λοιπόν, ευχαριστώ σε όλους εσάς για την αγάπη. Ήμασταν μαζί από τις 9 έως εδώ, τις εσχατιές του πρωινού, έχω να σας πω. Τη στιγμή δηλαδή όπου τελειώνουν τα απλά και τα αγαπημένα. Συναντάμε λίγο μετά τα νέα ελληνικά και αμέσως μετά έχουμε στα ραδιόφωνα μας στις 2 το μεσημέρι την Ελένη Γιαννοπούλου. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, μια όμορφη μέρα εύχομαι και καλά να είμαστε να ξαναβρεθούμε αύριο το πρωί, προφανώς στις 10.

0: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Φοβάμαι, κατά κόσμον Μιχάλης Βελίδης, με δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντα EP από το 2024 μέχρι σήμερα, τώρα κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι που ας υποθέσουμε ότι είναι μέρος καινούργιας δουλειάς που ετοιμάζει. Αυτό είναι το μελαγχολό το Σάββατο.
1: Φώτα θολά, ο καθένας με την πάρτι του κόλλα, βήματα είναι βιαστικά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
5: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα. Ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά, δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 6.30.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Για που το έβαλες καρδιά μου, με ανοιχτά πανιά, για το χειμώνα μάλλον, γιατί εκεί το βάλαμε, εκεί το βάζουν. Προς τα εκεί πάνε οι καρδιές, τουλάχιστον αν κρίνω από τον καιρό, από αυτό τον καιρό που έχουμε έξω. Αλλά εντάξει, ας μην υπερβάλλουμε, φθινόπωρο ακόμη, με αρκετή δροσιά. Και σήμερα ειδικά με έναν ήλιο που αναβοσβήνει, πότε έρχεται και πότε φεύγει, πότε φανερώνεται και πότε κρύβεται μέσα στα σύννεφα. Έτσι μας υποδέχεται η 29η μέρα του Σεπτέμβρη, είμαστε στην άκρη του Σεπτέμβρη, είναι Τρίτη και μόλις ξεκίνησε μία ακόμη εκπομπή εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς σας βρήκαμε, συστάσεις σε λίγο.

Μπορεί να έχεις και άλλες καρδιές και αυτό να το περιγράψουν τα τραγούδια, μεταφορικά πάντα. Μέρα καρδιά σήμερα, νομίζω ότι θα την τιμήσουμε με τα τραγούδια μας. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να λέμε και να κάνουμε, καλό θα είναι να γνωρίζετε κι εσείς, αν μείνετε εδώ συντονισμένοι στη δική μας τη συχνότητα, με ποιος ακριβώς έχετε να κάνετε. Λοιπόν, σήμερα απέναντί μου ο αγαπημένος Νίκος Κλαβενίτης, φροντίζει πολύ ωραία τους ήχους μας και μαζί του ξεκινάει αυτή εδώ η εκπομπή. Μαζί και με την Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχει σταθερή στη θέση της, απαντά σε εσάς στο 210-60-13-168-9. Η Ελένη Γιανοπούλου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Μόλις έγινε και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook και από το Messenger του δεύτερου προγράμματος, στο Facebook δηλαδή, μπορούμε να επικοινωνούμε. Αλλά ο κατεξοχήν τρόπος επικοινωνίας πια είναι μέσω Viber, δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες, και ενώ ενδιάμεσα, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, μας βρίσκετε και στέλνετε τα μηνύματά σας στα γραπτά, χωρίς καμία απολύτως χρέωση, και τα βλέπουμε κατευθείαν μπροστά μας. Εδώ, εμείς παρέα όπως κάθε μέρα, άλλη μια μέρα προχωράμε έως τις 2 με μουσικές και με τραγούδια. Θα έχουμε και κάποια λόγια. Ποιος λένε τα τραγούδια πως δεν μιλάνε. Παυλίνα Βουλγαράκη εδώ με μουσική της Δήμητρας Γαλάνη.

Και ένα μια πολύ αγαπημένη καρδιά, καινούργια καρδιά από τα καινούργια των Pixie Lux. Αυτή η καρδιά που μέθησε ένα τραγούδι πολύ συμπεριληπτικό, πολύ ρυθμικό, ήδη αγαπημένο. Είπαμε Παγκόσμια ημέρα καρδιά σήμερα. Βεβαίως έχει θεσπιστεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και φυσικά αφορά σε όλα εκείνα τα νοσήματα που απασχολούν και ταλαιπωρούν εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, τα νοσήματα της καρδιάς. Οι καρδιές τραβάνε πάρα πολλά και πρέπει να αντέξουν και χρειάζεται να αντέξουν, και το θυμόμαστε σήμερα και μας το θυμίζουν και τα τραγούδια, γιατί αυτές οι καημένες οι καρδιές είναι ταυτόχρονα και ένα πολύπαθο όργανο που βασανίζεται και από τους έρωτες, και γι' αυτό έχουν γραφτεί τόσα και τόσα τραγούδια για τις καρδιές. Κάποια από αυτά θα τα ακούσουμε σήμερα, αλλά προς το παρόν κρατάμε τον στίχο που προηγήθηκε. Μια κοιτά στα αστέρια, μια κοιτά στο χώμα. Εμείς θα κοιτάξουμε λίγο προς το χώμα, είναι πιο κοντά και πιο εύκολο. Τα αστέρια αργότερα, όταν νυχτώσει.

έφτιαξε εντόνια εκεί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει.

Ένα τραγούδι που πολύ αγαπήσαμε από εκείνο το δίσκο, που ήταν από τους τελευταίους της Χαρούλας, της Χάρης Αλεξίου, ολόκληρος με τη δική της ερμηνεία, από τα όνειρα που γίνονται πάλι. Αυτή ήταν η καρδιά που δεν αντέχει ή αλλιώς άλλα χώματα. Αυτός ήταν ο Στάθης Δρογώσης, αυτός ήταν ο Νίκος Μωραΐτης, η δημιουργή αυτού του τραγουδιού. Για εκείνα που χρειάζεται για να τα βρούμε, να σκάψουμε έτσι πολύ βαθιά μέσα μας, και ένα τραγούδι ψυχανάλυσης. Μπορείς να το πεις αυτό, και μπορεί να χρειαστούμε τη βοήθεια των ειδικών, είναι αλήθεια, γιατί σφίγγει ο κλοιός και στενεύει. Από τη μία ωραία είδηση στην άλλη πηγαίνω, έτσι διαβάζοντας τις ειδήσεις που μας φέρνει αυτός ο καιρός και αυτές οι μέρες. Νέο κύμα, λέει, ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Αχ, ετοιμαστείτε, όλα αυτά τα πολεμικά μέτωπα στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή ξαναστέλνουν καινούριο κύμα ανατιμήσεων τον μήνα που θα έρθει, λέει, τον Οκτώβρη. Ωραία θα περάσουμε και τον Οκτώβριο. Κόστος παραγωγής και μεταφοράς έχει φτάσει στο Θεό. Οι τιμές στα καύσιμα αυξάνονται. Το βλέπετε κάθε μέρα, μπορείτε να παίξετε και στοιχήματα για το πόσο θα ανέβουν οι τιμές σε πετρέλαιο και βενζίνη στα βενζινάδικα. Περιμένουμε όμως και τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Θα έρθουν, λένε, αύριο ολοκληρωμένες για τα μέτρα στήριξης, μέτρα που προσανατολίζονται στη βελτίωση της τελικής τιμής των καυσίμων. Κάτι ακούγεται και για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να δούμε πώς θα κυλήσουν αυτές οι μέρες. Συνεχίζεται το σκάψιμο. Και σκάψε, μπορεί να βρεις κάτι καλό. Μπορεί να μην βρεις χρυσάφι που το χρειάζεσαι. Μπορεί όμως να βρεις καρδιές από χρυσάφι, και ίσως αυτό να είναι πιο πολύτιμο. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Νομίζω πως ναι.

Και αυτό ήταν ο Neil Young και ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια από το Harvest. Αυτή ήταν η καρδιά από χρυσάφι, Heart of Gold. Να το συνεχίσουμε το ψάξιμο, χρειάζεται. Μπορεί όμως αυτές οι καρδιές που περιγράφουν τα τραγούδια τελικά να είναι πολύ πολύ κοντά μας. Λίγη προσοχή, λίγη παρατήρηση. Ελένη Τσαλιγοπούλου τώρα και Κώστας Λιβαδάς, εγώ σ' αγάπησα εδώ. Εδώ να μείνετε, επιστρέφουμε μετά τους τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB. Προτείνω εισαγγελέας για την υπόθεση Μαζονάκη. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, τόνισε ο πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Τραγωδία σημειώθηκε στη Θάσο. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε χτυπήσει στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Αναζητείται ο σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Τοπικές βροχές προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
7: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
6: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πάντα, πάντα υπάρχει λόγος για τις επιστροφές. Καλέ, τι χειροκροτήματα είναι αυτά. Τι χαμός που έγινε εκείνη τη βραδιά. Πάντα υπάρχει λόγος για τις επιστροφές, αν και εδώ το τραγούδι έβαλε και αυτό το αν στο στίχο, έτσι για να ισορροπήσει τα πράγματα, γιατί πρέπει να υπάρχει ένας καλός λόγος πάντα για τις επιστροφές. Εμείς έχουμε πάρα πολύ καλό λόγο που επιστρέψαμε, είναι το δεύτερο δικό μας ημίωρο. Στο δεύτερο είστε συντονισμένοι, από εκεί μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια που έχουν ξεκινήσει να έρχονται. Και τη μέρα η σημερινή, το έχετε ήδη επισημάνει κι εσείς στα μηνύματά σας. Το ακούω και από το πρωί. Νομίζω ότι σήμερα με ένα πολύ μυστηριώδη τρόπο έχει γενέθλια σχεδόν όλο το ελληνικό τραγούδι, γιατί οι εκπρόσωποι του ελληνικού τραγουδιού που γιορτάζουν σήμερα, που έχουν γενέθλια και σε έχουν γεννηθεί σε διαφορετικές εποχές, ουσιαστικά εκπροσωπούν ένα τεράστιο μέρος της ελληνικής μουσικής. Από τη γενέθλια μουσικά βραδιά του Γιώργου Νταλάρα, από τις συναυλίες του που γιόρταζε τα μουσικά του γενέθλια το 2020, από εκεί το τραγούδι που ήρθε, Γιώργος Νταλάρας παρέα με τον Χρήστο Μάστορα. Και σήμερα ο Γιώργος Νταλάρας έχει τα γενέθλιά του και κανονικά. Χρόνια του πολλά, να το ευχηθούμε. Έχει βάλει μια τεράστια σφραγίδα στο ελληνικό τραγούδι, από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο. Και εκτός από τον Γιώργο Νταλάρα, γενέθλια έχει σήμερα και ο Σοκράτης Μάλαμας και ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Ρος Ντέιλι. Γι' αυτό λέω ότι με ένα μυστηριώδη τρόπο γιορτάζει σχεδόν ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι. Χρόνια τους πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και καλά για όλους εμάς που τους αγαπάμε. Θα έρθουν και δικά τους τραγούδια των εορταζόντων αργότερα. Προς το παρόν εδώ προχωράμε.

Να χαρίσουμε αυτή την καρδιά σε εκείνους που αγαπούν αυτή τη φωνή. Ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Καρδιά μου εγώ, τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και της Λίνας Νικολακοπούλου, από εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει χρόνια πριν, και κάθε τραγούδι από εκεί ήταν ένα και ένα. Από το Μένω Εκτός και την αρχή της δεκαετό καταπληκτικό άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει χρόνια πριν, και κάθε τραγούδι από εκεί ήταν ένα και ένα. Από το Μένω Εκτός

Περίπου 40.000 αλκοτέστ πραγματοποίησε η τροχέα στην Αττική μέσα σε μία ολόκληρη βδομάδα και 23 οδηγοί συνελήφθησαν, παρακαλώ πολύ. Και τα αυτοκίνητα μεταφέρθηκαν με γερανό και άδειες κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης αφαιρέθηκαν και βεβαίως υπήρξαν και όλα αυτά τα πρόστιμα που υπάρχουν. Αλλεπάλληλα αλκοτέστ γίνονται και γενικώς σε σταματούν στους δρόμους συνέχεια τα βράδια. Ας το έχεις υπόψη σου αν οδηγείς. Και βέβαια έχουν ξεκινήσει να έρχονται και τα ραβασάκια, ψηφιακές κλήσεις για παραβάσεις που εντοπίστηκαν με κάμερες, ακόμη και αν έχουν γίνει μήνες πριν, και αντιλαμβάνεστε το σοκ να παίρνεις έτσι ένα ωραίο μήνυμα στο κινητό σου για το πόσα πρέπει να πληρώσεις και για το πόσο πρέπει το αυτοκίνητό σου να ακινητοποιηθεί. Οι έλεγχοι, λέει, θα συνεχιστούν, μην μπείτε ότι δεν σας το είπαμε. Αχ και πάλι αχ. Και καρδιές μαζί.

Νάτες, νάτες και άλλες καρδιές εδώ, μόνο που στο συγκεκριμένο τραγούδι έχουν πέσει βαθιά, πολύ βαθιά, αλλά τόσο μα τόσο όμορφα. Μάνος Χατζηδάκης εδώ και Ιάκωβος Καμπανέλης, τραγούδι που ήρθε από το παραμύθι χωρίς όνομα, Λάκης Παπάς παρέα με χοροδία, το ξέρετε, ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι και αμέσως τώρα παίρνει τη σκυτάλη η Δήμητρα Γαλάνη, κρατάει μάλιστα στα χέρια της και ένα από εκείνα τα εργαλεία της δικιάς μας της δουλειάς, που έχουν αλλάξει μορφή πλέον, έτσι, σε αυτή την εποχή. Δεν χρησιμοποιούμε τόσο εύκολα πλέον τα CD, γιατί για τα CD θα τραγουδήσει το επόμενο τραγούδι. Έχουμε πάντως ξανά κοντά μας τους δίσκους των βινιλίων, που εκδίδονται και επανεκδίδονται, και έχουμε και άλλους έτσι πιο ηλεκτρονικούς, έτσι πιο διαφορετικούς τρόπους να χρησιμοποιούμε για να μοιραζόμαστε τα τραγούδια και τις μουσικές. Αλλά η Δήμητρα Γαλάνη εδώ θα τραγουδήσει για το CD και μάλιστα από ένα δίσκο που επίσης σχετίζεται με τις καρδιές, Ανάσα, η τέχνη της καρδιάς. Και η στίχη από τη Λίνα Νικολακοπούλου.

0: με τον τέχω, πω ό,τι θες από τη ζωή, εγώ το έχω. Λίνα Νικολακοπούλου, έτσι αυτές τις μικρές ελάχιστες σκέψεις που κάνουμε καμιά φορά. Εκείνη όλα αυτά τα χρόνια της κάνει κάτι υπέροχα τραγούδια. Δεν είναι η μόνη στιχουργός που αγαπάμε. Υπάρχει και η Μαριανίνα Κριαζή και η Δήμητρα Γαλάνη. Από αύριο και για 4 παραστάσεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Αποτείει με το δικό της τρόπο φόρο τιμής σε αυτή την θαυμάσια, σε αυτή τη σπουδαία στιχουργό. Μπαίνει στο θαυμαστό της κόσμο παρέα με την Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Παλαμίδα. 4 ξεχωριστές βραδιές αφιερωμένες στην υπερλατρεμένη Μαριανίνα Κριαζή, που της αξίζει σίγουρα αυτό το αφιέρωμα και της αξίζουν και πολλά πολλά άλλα. Θα τα πούμε καλύτερα και αύριο. Προς το παρόν σημειώστε 1η Οκτώβρη, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου. Αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριαζή στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Ακόμα και αν φύγεις, ο τίτλος των παραστάσεων, από το γνωστό της τραγούδι βέβαια, Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. Και ο Διονύσης Τσακνής που έχει live σήμερα παρέα με τον Κώστα Τουρνά στο Άλσος. Εδώ φτιάχνει μαζί με τις καρδιές παραμύθια. Εδώ και η Μαριανίνα Κριαζή.
1: Φτιάχνουν απόψε με γουρέλια και σανίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο.
0: Κι έτσι κλείνουμε την ώρα.
1: Ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Και τώρα τι κάνω? Μπορώ να βοηθήσω?
5: Φυσικά και μπορείς. Οι πρώτες βοήθειες έγιναν παράσταση. Φυσικά και μπορώ, της Αγγελικής Φωστίνη. Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους Οδυσσέα Ιωάννη. Κάθε Κυριακή στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Κάθε σου απόφαση μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Φυσικά και μπορώ.
4: Γιατί μπορώ.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ναι, λοιπόν, σήμερα που γιορτάζει, είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι από εκείνες τις μεγάλες επιτυχίες του Φίβου Δελιβόρια, τις πιο πρόσφατες και από τα αυτοβιογραφικά του τραγούδια. Αν και οι τραγουδοποιοί το έχουν αυτό, να βιογραφούν και αυτοβιογραφούνται. Και εδώ ήταν ο Μπάσταρδος Γιος, χρόνια πολλά και καλά και στο Φίβο Δελιβοριά. Τα είπαμε σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη. Το ελληνικό τραγούδι γιορτάζει Γιώργος Δελάρας, Σοκράτης Μάλαμας, Φίβος Δελιβοριάς, Ρος Ντέιλι. Δεν ξέρω πραγματικά, όπως λέει και εκείνη η ακροάτρια, τι έγινε στον ουρανό και γεννήθηκαν τόσοι πολλοί και τόσοι σπουδαίοι στο χώρο της ελληνικής μουσικής σήμερα. Και εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα τους αγαπάμε όλους και το αποδεικνύετε κι εσείς με τα λόγια και τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά μηνύματα στέλνουν ευχές στους αγαπημένους δημιουργούς και ερμηνευτές που σήμερα γιορτάζουν, γιατί τους αγαπάτε κι εσείς πολύ. Καλημέρα να στείλω στη Σαντορίνη, τη Βόρεια Εύβοια, τον Πλατίκαμπο, το Γαλάτσι, τη Θεσσαλονίκη και τον Καστανά της Θεσσαλονίκης, την Αγία Παρασκευή, αγαπημένη φίλη εκεί, αλλά και δεύτερη αγαπημένη φίλη, όπου μας μεταφέρει ότι σήμερα γιορτάζει ο σύζυγος και ο μπαμπάς της οικογένειας και εκείνος γενέθλια. Χρόνια του πολλά και καλά. Αν τραγουδάει κιόλας, νομίζω ότι θα είναι πραγματικά πολύ τυχερός. Έχει όλες τις προδιαγραφές για να γίνει ένας εξαιρετικός ερμηνευτής ή δημιουργός μουσικής τέτοια μέρα. Καλημέρα και στη Βούλα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Πέραμα, τη Σιτία. Περαστικά στην Πτολεμαϊδα, τη Φιλική. Στην Ερμιόνη, το Καβούρι, την Τρίπολη, την Ελάτια της Φθιώτιδας, την Αδριανή της Δράμας, στα λίγο πιο μακρινά μας, στη Στουτγκάρδη. Και σε φίλους αγαπημένους που οδηγούν αυτή τη στιγμή από το Άμστερνταμ προς τη Βιέννη. Έχω κι άλλα, έχω και μηνύματα και από το τηλέφωνο. Σε λίγο, σιγά σιγά, έχουμε χρόνο, γιατί τώρα παίρνουμε τη βαλίτσα και συνεχίζουμε το ταξίδι.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το είχε πρώτο τραγουδίσει η Σπεράτζα Βρανά. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη ήταν εδώ, η οποία το ερμήνευσε με το δικό της τρόπο και έφερε αυτή την τόσο χαριτωμένη βαλίτσα και τόσο αληθινή κιόλας σε αυτή την εποχή. Τραγούδι των Μουζάκη και Γιαννακόπουλου ήταν αυτό, από τη χρυσή εποχή της επιθεώρησης. Και λέμε για εκείνους που γεννήθηκαν σήμερα, αλλά σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και η πραγματικά πολύ αγαπημένη Σπεράτζα Βρανά. Αυτό έγινε το 2009. Σπεράτζα όπως ελπίδα, αυτή η τόσο πληθωρική, η τόσο αφοπλιστική, η τόσο απολαυστική παρουσία, όχι μόνο έτσι όπως τη βλέπουμε στις ταινίες τις ελληνικές, αλλά και όταν διαβάζουμε τα βιβλία της, τα οποία ήταν πραγματικά πολύ πολύ εντυπωσιακά, απολύτως ειλικρινής. Είχα τη μεγάλη τύχη να είναι και ένα από τα πρώτα πρόσωπα που συνάντησα δεκαετίες πριν και είχαμε κάνει παρέα μια συνέντευξη, η οποία δεν ξέρω καν που βρίσκεται. Η συνέντευξη εννοώ, αυτό όμως που θυμάμαι είναι η απίστευτη γοητεία της Σπεράτζας Βρανά, που ουσιαστικά είναι αυτό ακριβώς που έγραφε και στα βιβλία της και πιθανώς αυτό που μαντεύαμε και από την παρουσία της στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη στο θέατρο. Δεν προλάβαμε να τη δούμε. Ας κρατήσουμε ένα στιγμιότυπο από την παρουσία της, μια που τη θυμηθήκαμε σήμερα, να τη εδώ. Τραγουδά μοναδικά αυτό το μάμπο, το μπραζιλέρο, και σχεδόν τη βλέπουμε όπως τη θυμόμαστε και στην ταινία, στην ωραία των Αθηνών, πάνω στα τραπέζια με φτερά και πούπουλα να χορεύει.

Τρόμαξε εδώ, τρόμαξε η Χριστίνα Μαξούρη, το σωτήρι μας. Λοιπόν, δεν σας είπα και αυτό ήταν μια παράληψη, επί τη ευκαιρία να το πω. Σωτήρης Παναγιώτου, εδώ και μία περίπου ώρα, είναι κοντά μας και φροντίζει τους ήχους μας. Δεν το ανέφερα στην εκκίνηση αυτής της ώρας. Τρόμαξε λοιπόν ο Σωτήρης με το κενό που άφησε η Χριστίνα Μαξούρη έτσι στο ενδιάμεσο. Υπάρχουν 3-4 τραγούδια που εγώ τα λέω το έμφραγμα του ηχολήπτη. Πιθανώς να εντάξουμε και αυτό το τραγούδι μέσα σε αυτά. Αλλά τέλος πάντων το γνωρίζαμε και ότι κύλησε κανονικά. Υπέροχος ο Βασίλης Τσιτσάνης και με μπαρόκ σύνολο. Χριστίνα Μαξούρη εδώ από μια πολύ ωραία παράσταση που είχε στήσει με μεταπολεμικά τραγούδια, με το συγκεκριμένο έτσι σύνολο μουσικών. Εδώ ακούσαμε το «Η καρδιά σου θα γίνει χρυσή». Να τες πάλι οι καρδιές. Λοιπόν, ήμασταν περίπου με την αναφορά στη Σπεράτζα Βρανά στον παλιό υπέροχο ελληνικό κινηματογράφο. Είχαμε μια απώλεια, τη μάθαμε χτες. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου, ηθοποιός και χορεύτρια. Τώρα μπορεί στις νεότερες γενιές το όνομα να μην λέει και πολλά, αν όμως δείτε τη φυσιογνωμία της θα καταλάβετε ότι είναι από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου των δεκαετιών του 60 και του 70. Από τις μικρές Αφροδίτες του Νίκου Κούνδουρου ξεκίνησε και μετά βρέθηκε σε πολύ αγαπημένες ελληνικές ταινίες όπως το «Ραντεβού στον αέρα», το «Κοροϊδάκι της Πριγκιπέσας» και άλλες και άλλες. Ευτυχώς πρόλαβε να δεχτεί μια μεγάλη τιμή από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης πολύ πολύ πρόσφατα. Είχε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου τη βράβευσε για το σύνολο της προσφοράς της στον πολιτισμό. Την Ελένη Προκοπίου, ξαναλέω, σε εκείνην αναφερόμαστε. Και πάμε παρακάτω, να τες και άλλες καρδιές. Πιο πρόσφατες, πιο σύγχρονες. Νίκος Γιώγαλας εδώ.

Πάρα πολύ ωραία. Και μια που αφιερώνουμε σήμερα τραγούδια στους εορτάζοντες, ξαναλέω, τρομερή γιορτή σήμερα. Τρομερά γενέθλια σε ολόκληρο το ελληνικό τραγούδι. Και μια που επικοινώνησε και ένας φίλος ή μια φίλη, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς, από την Πεντέλη και ρωτούσε για το Σοκράτη Μάλαμα. Ενάτος εδώ, παρέα με τις ευχές μας για χρόνια πολλά και για πολύ ωραίες δημιουργίες που περιμένουμε ακόμη από το Σοκράτη Μάλαμα. Αλλά εδώ τον θυμόμαστε σε εκείνο το τραγούδι με το οποίο αγαπήθηκε από όλους όμως, ανεξαιρέτως. Έχουμε και πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε παρέα αυτό το τραγούδι. Αλλά είναι ένα τραγούδι που το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, νότα-νότα, στίχο-στίχο σχεδόν. Και πάμε έτσι με τσιγάρα τελείωτα μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που θα πλησιάσουν επικίνδυνα όταν το ρολόι δείξει 1:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επίσης για το ίδιο αδίκημα παραπέμπονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγόραστος, ο πρώην γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας και οι δύο πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχιάς Λάρισας. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB προτείνουν εισαγγελές για την υπόθεση Μαζονάκη. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Αναζητείται ο σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό, στο ύψος της οδού Νιρβάνα, στο ρεύμα προς Λαμία. Κλειστή αριστερή λωρίδα. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Σλοβακία. Μια γυναίκα νεκρή και 2 τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Η επίθεση φαίνεται να διαπράχθηκε από μαθητή. Τοπικές βροχές, έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ο αγαπημένος Όλιβερ Τουίστ έρχεται σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη.
7: Για να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.
6: Μια μαγευτική ιστορία δράσης και συγκίνησης.
7: Όλιβερ Τουίστ.
6: Ένα παιχνίδι με νικητή την αθωότητα.
7: Μια νέα ξεχωριστή παραγωγή της παιδικής σκηνής Μαριάννα Στόλη.
6: Από τις 6 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βασιλάκου.
7: Κυριακή 11.30 και 3.
6: Καθημερινές για σχολεία.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, το έχουμε ακούσει ξανά αυτό το όλο καινούριο τραγούδι, που δεν είναι καινούριο δηλαδή, αλλά με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη διασκευή και με αυτή την εκτέλεση, είναι όλο καινούριο και νομίζω ότι θα ενταχθεί και στην αυριανή ειδική εκπομπή με τα ξεχωριστά τραγούδια του μήνα. Ναι, ξαναρχίζουν τα όσα ξεχώρισαν και αύριο είναι η τελευταία μέρα, η ραδιοφωνική και η κανονική δηλαδή αυτού του μήνα, και την τελευταία ραδιοφωνική ώρα θα την αφιερώσουμε στα τραγούδια που ξεχώρισαν στον Σεπτέμβρη. Αυτά όμως αύριο. Προς το παρόν εδώ είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Προφανώς ήταν η Ρώσα Ία, τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Γιώργου Παπαστεφάνου. Φαντάζομαι θα ακουστεί αύριο και στο Λυκαβητό, Ταξίδι στο Φως, μία από εκείνες τις σπουδαίες παραστάσεις του Σταύρου Ξαρχάκου που ετοιμάζονται με την Ρώσα Ία και τον Μπάμπη Στόκα. Καλώ σας βρήκαμε ξανά, τελευταίο ημίωρο, χρόνια πολλά και καλά, όχι μόνο σε όλο το ελληνικό τραγούδι, αλλά και στους Κυριάκους που γιορτάζουν, πολλοί φίλοι και φίλες μας το είπαν. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Κυριάκος ο Αναχωρητής. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εκείνους που γιορτάζουν, γιορτάζει και η Πετρωνία, αλλά δεν ξέρω πολλές φίλες με αυτό το όνομα, δεν ξέρω καμία. Μια που αναφέραμε τον Μπάμπη Στόκα, νάτος εδώ παρέα με τους Pixlax. Το ξεχωρίσαμε με την πρώτη ακρόαση, καινούριο κι αυτό, νάτο ξανά.

Αυτό ήταν λοιπόν καράβια που περάσατε και έχω και τα μηνύματά σας και περνά και η ώρα και νομίζω ότι θα πρέπει να σταθώ ξανά σε εσάς. Καλό μεσημέρι στο Σχήνο της Κορινθίας. Υπάρχουν κάποιοι τυχεροί που συνεχίζουν λέει τις διακοπές τους ακόμη και τώρα 29 του Σεπτέμβρη και μπράβο τους. Χαιρετισμούς εκεί στο Σχήνο της Κορινθίας και καλές διακοπές. Νομίζω ότι πάρα πολύ σπάνια το λέμε αυτό πλέον. Καλό μεσημέρι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Νέα Σμύρνη, στο Κρανίδι, στο Πελεκάνο της Κοζάνης, στο γνωστό και αγαπημένο ιατρείο εκεί στα Γιάννενα, στην Καλυθέα, τον Πειραιά, την Κέρκυρα, την Κόρινθο, το Δίστομο, την Καρδίτσα, τον Εύωσμο, το Μεταξουργείο, το Πολύγωνο, την Επίδαυρο, το Μέτσοβο, την Κηφισιά και την Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, το άλλο αγαπημένο, το Κηλικείο, στο Λουτράκι, στο Λεωνίδιο της Αρκαδίας, στα Σπάτα, τη Δράμα και τα Χανιά. Έχω κι άλλα, λέω να τα αφήσω για τον επίλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα λόγια, όλοι εμείς το δεύτερο δηλαδή, γιατί τώρα θέλω να έρθει ένα τραγούδι που σχετίζεται με τη μέρα. Σαν σήμερα λένε, το πάρα πολύ μακρινό 1547 γεννήθηκε ο Θερβάντες, αυτός ο τεράστιος Ισπανός συγγραφέας, έφτιαξε το Δον Κιχώτη, καθάρισε ένα από τα επιδραστικότερα μυθιστορήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, το πιο πολύ μεταφρασμένο βιβλίο λένε, μετά την Βίβλο και μαζί με τα Καράβια και τις Αγάπες, που όλα αναζητούν την ευτυχία, κάποιοι άλλοι προσπαθούν να τη βρουν κυνηγώντας ανεμόμυλους αυτή η υπέροχη απελευθερωτική λογοτεχνία του Θερβάντες. Και ένα υπέροχο τραγούδι εμπνευσμένο από το Δον Κιχώτη, Μαρία Δημητριάδη, που μας έλειψε λίγο η φωνή της, ο Τσε στη Νέα Υόρκη. Θοδωρής Οικονόμου, Παρασκευάς Καρασούλος. Μαρία Δημητριάδη, οι δικοί τους Δον Κιχώτες.

Και να φτάσαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πολύ αγαπημένη Μαρία Παπαγεωργίου, χτες έδωσε ένα εξαιρετικό live πραγματικά. Σε αυτή την εβδομάδα που ολοκληρώνονται και οι παραστάσεις εκεί σε αυτό το μαγικό θέατρο, στο Δωραστράτου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, εκεί που ένα πραγματικά εξαιρετικό φεστιβάλ, το Φίχιλ, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Εκεί ήταν ξανά η Μαρία Παπαγεωργίου, sold out στην πρώτη της εμφάνιση, στο ίδιο φεστιβάλ και στο ίδιο θέατρο τον Ιούνιο, ακριβώς το ίδιο με τη δεύτερη εμφάνισή της τώρα το Σεπτέμβρη στο Δωραστράτου. Και μάλιστα χτες υπήρξαν και πολύ συγκινητικές στιγμές, γιατί στην σκηνή ανέβηκε, τι ανέβηκε δηλαδή, πάρα πολύ κοντά στο κοινό γινόντουσαν όλα και χωρίς να υπάρχουν έτσι υψομετρικές διαφορές. Εκεί λοιπόν βρέθηκε και η Ελένη Τσαλιγοπούλου που ακούσαμε την πρώτη ώρα και η Φωτεινή Βελεσιώτου και σε μια εμφάνιση ντουέτο εξαιρετική με τη Μαρία Παπαγεωργίου και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Ωραίες στιγμές, ωραίες συναυλίες.

0: πρόχνωτη μέρα για να βγει. Ένα τραγούδι πραγματικά εξαιρετικό του Ορέστη Ντάντου, από αυτή την πάρα πολύ ωραία φωνή που σίγουρα έχει έρθει για να μείνει, τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα. Είμαστε στον επίλογο. Βλέπω τη Βάνα Ταφέρου μου ήδη απέναντί μου να ετοιμάζεται να πάρει τη σκυτάλη. Να στείλω τελευταίους χαιρετισμούς σε Φάλι, Ρωσέρες, Ηγουμενίτσα, Αλμυρό, στο Μευτήριο το γνωστό εκεί στο κέντρο, στα Τρίκαλα το Άργος, τη Δόη της Δράμας, όχ, τη Δόη της Δράμας, το Μάτι, την Κέρκυρα, την Εράιδα της Κοζάνης, τη Θήβα, τις Πρέσπες, τα Σπάτα, την Αργυρούπολη, τα Χανιά, την Άξο, ετοιμάζονται για θάλασσα εκεί, τι ωραία, το Φάλιρο, την Πεντέλη, τα Καμένα Βούρλια, την Τρίπολη και το Θεολόγο. Νομίζω ότι τα είπα όλα, μπορεί να ξέχασα και κάποιο. Είπα για την Κηφισιά και την Κηφισιά της Θεσσαλονίκης μαζί. Μπορεί και να το είπα. Συγχωρήστε με αν ξέχασα κάποιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα. Όμως, αν όλα είναι εντάξει, αύριο εδώ θα είμαστε ξανά, δεύτερη ώρα, με τα ξεχωριστά τραγούδια του μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σωτήρη, τον αγαπημένο μας ηχολήπτη Παναγιώτου, ναι. Έχουμε και την Ερυγκίντζου βοηθό στο τηλεφωνικό κέντρο και σε πολλά άλλα πράγματα. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές, και αυτό το τραγούδι να σταλεί σε μια υπέροχη οικογένεια στο Παρίσι που συναντηθήκαμε στους λειψούς. Να το.
1: Μια νύχτα θα έρθει από μακριά, πράγμα να μα.
0: Θανάσης Παπακωνσταντίνου για τον επίλογο. Για χαρά από εμάς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όταν η καρδιά σταματάει, η αγάπη συνεχίζει να χτυπάει. Αύγουστο Κορτό. Η μικρή λέξη αγάπη. Τέταρτος χρόνος. Στο Αποκοινού Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Νάντια Δαλκυριάδου. Με τις Αγγελική Ξένου και Βασιλική Κούλη. Η μικρή λέξη αγάπη του Αύγουστου Κορτό. Κάθε Σάββατο στις 9. Στο Αποκοινού Θέατρο.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αδειμονούσαμε και κουβαλήσαμε και τις βαλίτσες μας το καλοκαίρι, κάναμε τις βόλτες μας, πήγαμε στα νησιά μας, πήγαμε στις όμορφες στεριές μας. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου τα βάλε όλα αυτά σε μια βαλίτσα και αυτό ήταν το τραγούδι που ξεκίνησε εδώ την παρέα μας. Στο δεύτερο πρόγραμμα, Σωτήρης Παναγιώτου, στη φροντίδα του ήχου, Ερυγκίντζου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-60-13-168-9. Οι γραμμές επικοινωνίας, στο Viber πάντα στη διάθεσή σας, στο Viber του δεύτερου προγράμματος. Ιβάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Είναι κάτι μέρες που έχουν πολλά να μας πουν. Σας τα είπε και η Ελένη Γιαννοπούλου λίγο πριν για το πόσοι έχουν γενέθλια σήμερα από το ελληνικό πεντάγραμμο. Θα τα πούμε και εμείς αναλυτικότερα και πάμε με τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη και τη δική του τη βαλίτσα.

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Τάσος Μπουλμέτης έγραψαν αυτό το τραγούδι. Το τραγούδισε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Ήταν γραμμένο για την ταινία 1968, ταινία του Τάσου Μπουλμέτη. Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Είναι ηθοποιός, είναι και ερμηνευτής, γιατί το 1990 μαζί με άλλους ηθοποιούς και μουσικούς δημιούργησε το σατερικό μουσικοθεωρητικό σχήμα Αγαμηθείτε, στο οποίο συμμετείχε γράφοντας, παίζοντας, σκηνοθετώντας, τραγουδώντας, και έχει περάσει και από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ και από την τηλεόραση ως σκηνοθέτης και παραγωγός. Έχει παίξει πάρα πολλά θεατρικά έργα, σε τηλεοπτικές σειρές. Τον ξέρετε και τον ξέρουμε και τον αγαπάμε πολύ. Χρόνια του πολλά και καλά. Μια μέρα σαν σήμερα δεν γεννήθηκε αλλά έφυγε από τη ζωή, 29 Σεπτεμβρίου του 2009, αυτή η υπερταλαντούχα Σπεράντζα Βρανά, η ηθοποιός, που η οποία όμως έχει γράψει και αρκετά βιβλία, μεταξύ τους και το αυτοβιογραφικό «Τολμώ». Εδώ την ακούμε στην δική της την βαλίτσα, το «Πού θα πάει η βαλίτσα».

0: Αυτή η βαλίτσα είναι γραμμένη από τον Γιώργο Μουζάκη και τον Γιώργο Γιαννακόπουλο και το ερμήνευσε πρώτη η Σπεράντζα Βρανά το 1953. Και πάμε να σας ρωτήσουμε αν σας αρέσει η όπερα. Αν σας αρέσει, θα σας πούμε σε λίγο τι θέλουμε να πούμε για αυτήν.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Πού να...

Φεύγος Δελιβοριάς, τραγούδησε Λάκη Τσιόλη. Και που να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου. Είναι και εκείνος στους εορτάζονται σήμερα. Χρόνια του πολλά και καλά, αφού γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα. Σας έλεγα λοιπόν, αν σας αρέσει η όπερα, γιατί έχουμε την νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Έχει τον τίτλο Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Είναι στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας αύριο και μεθαύριο 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Πρόκειται για την εμβληματική μορφή της Βυζαντινής Ιστορίας, η οποία ζωντανεύει στη σκηνή του Ολύμπια Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας μέσα από τη νέα ελληνική όπερα Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, του Θεόδωρου Στάθη. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η διεθνώς καταξιωμένη ψήφωνος Χριστίνα Πουλίτσι, τον Ιουστινιανό ο κορυφαίος βαρύτονος Δημήτρης Τηλιακός και τον Απόστολο αφηγητή, ο διακεκριμένος τενόρος Φίλιππος Μοδίνος στη μουσική διεύθυνση. Υπογράφει ο Ραφαήλ Πιλαρινός, στη σκηνοθεσία ο Πάνος Αγγελόπουλος, ενώ συμμετέχουν η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα από αυτές τις παραστάσεις θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί, τιμώντας τα 30 χρόνια της κοινωνικής προσφοράς του. Και αν θέλετε να βρεθείτε και εσείς εκεί μεθαύριο 1η Οκτωβρίου του 2026 και να παρακολουθήσετε αυτή την όπερα, δεν έχετε παρά στείλετε όνομα και τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Viber του Δεύτερου και θα σας πούμε, θα σας ενημερώσουμε ποιοι από εσάς θα έχουν τη χαρά να πάνε να παρακολουθήσουν αυτή την όπερα. Γενεθλίων συνέχεια και Σωκράτης Μάλα μας επίσης τους θέλουμε τα χρόνια πολλά και τα καλά. Εδώ τον ακούμε στο τραγούδι του Ακυπάνου, ασφαλώς και δεν πρέπει.

Η σημερινή μέρα, εκτός από γενέθλια, έχει και απώλειες. Η στιχουργός αυτού του τραγουδιού, Ισμαρό Παπαδοπούλου, αδελφή του Θόδωρη Παπαδόπουλου, που έγραψε και τη μουσική και το τραγούδι σε Ελευθερία Αρβανιτάκη. Η Ισμαρό Παπαδοπούλου λοιπόν έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου του 2012, και έγραψε 50 τραγούδια με δικούς της στίχους. Τα 30 έχουν και μουσική του αδερφού της. Εδώ πάμε να πούμε τα χρόνια πολλά στον τον πιο μεγάλο, τον Γιώργο Νταλάρα, που γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά του. Θα του τα πούμε με ένα τραγούδι που διαλέξατε εσείς από την Ίδρα, ένα από αυτά που δεν έχουν ακουστεί πολύ, και έχει τον τίτλο «Ροδακινιά Ξανθή».

Αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Πάνος Τζαβέλας, που δεν έχει ακουστεί και πάρα πολύ, αλλά εσείς το αγαπάτε και θέλετε να το ακούσετε και μαζί τα αγαπήσαμε κι εμείς. Να στείλουμε, με συγχωρείτε, τα χαιρετίσματα στην Κηφισιά, στη Θεσσαλονίκη, το Γαλάτσι, το Μαρούσι, το Ηράκλειο της Κρήτης, στη Νέα Καρδιά Καβάλα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στον Οροπό και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Και να στείλουμε και ένα τραγούδι σε εσάς που αγαπάτε πολύ όπως και εμείς, τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είμαι ο Τσαερέλη με τη συνοδεία του Ηρακλή Βαβάτσικα. Τραγούδησε το τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου, τέτοια παράξενη ομορφιά. Από αυτά τα τραγούδια που έτσι είναι παράξενα όμορφα και μας αρέσουν πολύ, όπως και πολλά άλλα τραγούδια που έγραψαν αυτοί οι δύο, ο Γιώργος Ανδρέου και ο Παρασκευάς Καρασούλος. Ένα από αυτά τα τραγούδια ακούσαμε, αλλά πολλά είναι αυτά που έχουν γράψει μαζί. Και 30 χρόνια μικρή πατρίδα, γιορτάζουν μαζί τα 30 χρόνια από αυτόν τον δίσκο και από τη συνεργασία τους, ο Γιώργος Ανδρέου και ο Παρασκευάς Καρασούλος, με τρεις ιδιαίτερες συναυλίες. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Όδειο της Λάρισας, αύριο δηλαδή, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο στις Σέρες. Και μαζί τους θα βρεθούν ο Μάριος Φραγκούλης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, στην Θεσσαλονίκη η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Παντελής Θεοχαρίδης, η Κορίνα Λεγάκη, ο Απόστολος Κίτσος. Όλοι αυτοί οι συντελεστές θα τραγουδήσουν τα τραγούδια αυτών των δύο αγαπημένων. Και πάμε σε μια επίσης αγαπημένη, πολύ αγαπημένη, τη Μαριανίνα Κρυαζή, που υπογράφει τους στίχους αυτό το τραγούδι. Η Δήμητρα Γαλάνη γράφει τη μουσική και ερμηνεύει το «Μια νύχτα μόνο».

Ένα από τα τραγούδια που αγαπήσαμε με τους στίχους της Μαριανίνας Κριαζή και ένα αφιέρωμα που γίνεται στη Μαριανίνα στην Εθνική Λυρική Σκηνή 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου. Η Δήμητρα Γαλάνη παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη Μαριανίνα Κριαζή, τη στιχουργό που έφερε στο τραγούδι τον παιχνιδιάρικο υπαίνιγμό της καθημερινότητας με τα τόσα τραγούδια που μας έχει χαρίσει. Η γλώσσα στα χέρια της γινόταν παιχνίδι, τραγούδι, παρατήρηση και υπαινιγμός. Μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη επί σκηνής θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια της Μαριανίνας η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας. Τα τραγούδια της παράστασης εν ορχεστρωτική επιμέλεια του Σεραφείμ Γιαννακόπουλου και του Αντώνη Σουσάμογλου γίνονται αλλιώς, με πειραγμένο ήχο που συνομιλεί με το σήμερα. Επίσης συμμετέχει εξαμελές μουσικό σύνολο, την σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Κατερίνα Πετσατώδη, το Air Direction της παράστασης η Λίλα Σωτηρίου, τα animation που θα συνοδεύουν τις ιστορίες των τραγουδιών, η Ειρήνη Βιανέλη και τους φωτισμούς η Ελευθερία Ντεκό. Μια μεγάλη παραγωγή για την Μαριανίνα Κριαζή που της αξίζει 100%.

0: εγώ την πληγή.
1: Αυτά μας έγραψε και μας χάρισε η Μαριένα Κριαζή. Ο Μιχάλης Καπούλας έβαλε την μουσική εδώ. Η Ελένη Δήμου τραγούδησε το «Ψεύτρα ζωή».
2: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό είναι, φίλε, όλες οι ίδιες οι γυναίκες. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Σταύρος Καραμανιόλας και το ακούσαμε από τους χειμερινούς κολυμβητές, οι οποίοι μετά από την αναβολή που είχε η παράστασή τους θα δώσουν την γνωστή, στη γνωστή τοποθεσία στο Φιλοπάπου την συναυλία τους αύριο Τετάρτη και 30 του Σεπτέμβρη. Και να πούμε ότι σήμερα, εκτός των άλλων που συμβαίνουν στη σημερινή ημέρα, είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Ο Κυριάκος και η Πετρονία, αν υπάρχει ακόμα αυτό το όνομα, γιορτάζουν. Κυκλοφόρησε το 1964 το κόμικ Μαφάλντα, αυτή η αγαπημένη μας το καρτούν από τον Αργεντινό καρτουνίστα Κίνο, που αγαπάμε και να διαβάζουμε ακόμα και τώρα. Και βέβαια ιδρύθηκε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard, το 1829, και είναι και η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και την σπατάλη του φαγητού. Λες και έτσι που έχουν ακριβήνει όλα, μας παίρνει και για σπατάλη. Δεν μας παίρνει.

Κώστας Καπλάνης, Άκος Δασκαλόπουλος στους στίχους και ο Δάκης Μπίνης τραγούδησε το «Πατερημών», «Μια ζωή πατερημών». Έτσι κάπως έχουν τα πράγματα χρόνια τώρα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς στα Εξάρχεια, στον Βύρονα, στην Ανθούσα, στο Παλιοσέλι Ιωαννίνων, το Μαρούσι, τη Γαστούνη, το Δίστομο, το Κρόκο Κοζάνη, στο παλιό Καρλό Βασισάμου, το Αγρίνιο και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Θόδωρος Δερβενιώτης, Κώστας Βίρβος, Μπάμπη Τσετίνης και Λίτσα Διαμάντη τραγουδούν μαζί το «Ίσως». Ο Μπάμπη Τσετίνης έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου του 2007. Τραγουδιστής ο οποίος θεωρήθηκε ένας από τους γνησιότερους και αντιπροσωπευτικότερους εκπροσώπους του λαϊκού τραγουδιού.

Πάμε να ακούσουμε αυτό τον μπάλο γραμμένο από τον Πέτρο Ταμπούρη. Ο Πέτρος Ταμπούρης έχει και εκείνο τα γενέθλιά του σήμερα. Είναι μουσικός, είναι συνθέτης, είναι μουσικολόγος και ηχογράφησε στην ελληνική και ξένη δισκογραφία με κανονάκι, παραδοσιακά πνευστά, αλλά και με ανακατασκευές αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων, φτάνοντας στο φινάλε σιγά σιγά, για να δούμε πού αλλού χρωστάμε τα χαιρετίσματα. Στην Αγόριανη Παρνασσού τα χρωστάμε, σε εσάς που λέτε ότι παρακολουθήσατε συναυλία της Μαρίας Παπαγεωργίου στο λόφο του Φιλοπάπου, και το λυπηρόν είναι ότι παρότι όλα είναι εκεί, δέντρα, είναι ξύλινα καθίσματα, ξύλινες σκάλες, πολλοί κάπνιζαν και σας ενοχλούσαν, να προσέχουμε και λίγο, ας είναι και στον ανοιχτό χώρο. Κάποιοι άνθρωποι δεν το αντέχουν το κάπνισμα και είναι και πρόβλημα, μην ανάψουμε καμιά φωτιά. Να πάμε για τον τελευταίο εορτάζοντα για σήμερα, τον Ross Daly, ο οποίος και εκείνος γεννήθηκε 29 Σεπτεμβρίου, είναι Ιρλανδός μουσικός, αλλά εξειδικεύθηκε στην κριτική λύρα και το αφγανικό ραμπάμπ. Δεν είναι και πολύ εύκολο να τα προφέρεις αυτά. Είναι πια πολιτο, έχει πολιτογραφηθεί όχι μόνο Έλληνας αλλά και κριτικός. Και εδώ στο φινάλι να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Νικολαίδη, τον Σπύρο Νικολαίδη που φρόντισε τον ήχο, την Έρη Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς βέβαια. Έχαμε πολλά μηνύματα και σήμερα, δεν πρόλαβα να απαντήσω σε όλα δυστυχώς. Πάμε για φινάλι με τον ερωτόκριτο του Ross Daly, όπως είδε ο Ross Daly το κείμενο του Βιτσέντζου Κορνάρου, μαζί του Μίτσος Σταυρακάκης από τη Βάνο Δαφέρμου, για και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η νέα βαρβαρότητα, παλιά γαλέρα με καινούριους κλάβους Σπύρο, ο Σπύρος Νικολαίδης μαζί μας. Στη τεχνική επιμέλεια, καλησπέρα φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Ξωστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Διαβάζω αυτά τα φοβερά και τομερά για την εισαγγελική παρέμβαση για ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες, παρακαλώ. Λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συνταχογραφούσαν φάρμακα εκεί, αντικαρκυνικά κτλ. Και με προβληματίζει πολύ το γεγονός, κανονικά δεν θα έπρεπε, γιατί ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα, αυτά τα φρούτα ευδοκιμούν πάντα όταν κάποιος τα τρώει. Πρέπει να τρως το φρούτο που παρέχεται για να γεμίζει ξανά το καλάθι με τέτοια φρούτα. Άρα λοιπόν δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος για το ποιος φταίει ακριβώς σε όλα αυτά και γυρνάμε στην παλιά εκείνη καλή ιστορία που το έλεγε και το τραγούδι για την νέα βαρβαρότητα, μαγιά και χειδαιότητα, γελάει 38 μέσα στο πορνείο. Το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου δεν είναι η εταίρα, δεν είναι η πόρνη, είναι ο άλλος, είναι ο μεσάζων, είναι ο προαγωγός. Αυτός είναι, γιατί αυτός προηγείται για να ακολουθήσει μετά το άλλο. Έτσι λοιπόν, αν δεν φας από το φρούτο δεν θα υπάρχει εκεί, ούτε θα ανανεωθεί. Με καταλαβαίνεις φαντάζομαι, εδώ, στις ροκ συναστροφές είσαι.

Ο Γκάρι Μουρ βέβαια στο The Loner. Σας ευχαριστώ θερμά στην ορχιστρική εκδοχή του. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναστροφές. Βάλτε το ελληνικά και εκεί μας συναντάτε και απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις που ήδη διαμορφώνονται. Κάθε απόγευμα έχουμε να απαντήσουμε πολλά, αλλά δεν ξεφεύγει τίποτα. Μην άγχεστε γι' αυτό. Και με το Viber, με το γνωστό τρόπο, για εσάς που ακόμα δεν είναι γνωστός, βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Ναι, Άγγελε, και αυτός, Γκάρι Μουρ, άκουγε.

Πολύ σωστό αυτό που γράφει ο φίλος μας ο Παντελής από την Πάτρα. Αυτό ακριβώς εννοούσα, αυτό ακριβώς είπα, ότι προηγείται αυτό το πράγμα, το ένα επάγγελμα. Επάγγελμα. Δεν βαριέσαι. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά η ντροπή καμιά φορά γίνεται και δουλειά. Αυτό εννοούσα, Παντελή, ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά για τα σχόλιά σας, για όλα όσα γράφετε. Αυτά θα γίνουν αύριο, αυτά και πολλά άλλα βέβαια, στο Λυκαβητό, αύριο το βράδυ, συναυλία μεγάλη. Από, με και για τον Σταύρο Ξαρχάκο και για όλα αυτά τα σπουδαία και εκλεκτά. Όλα όχι βέβαια, δεν γίνεται. Είναι αδύνατο να χωρέσουν σε μία και μόνο και μία και μόνη συναυλία, αλλά ένα μέρος αυτών, και θα είναι και ο Μπόου Κατσιόνης εκεί με τις κιθάρες του. Αυτός έδωσε την εκδοχή στην Άναμπελ, όπως ακριβώς τελείωσε. Αυτό που τέλειωσε λέω, γιατί αυτό που έρχεται...

όλους θα είναι παλικαριά. Κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιος είναι μου καημένη.

Ελλάδα ως γνωστό, ποτέ τους δεν είναι.

Πάει και το 2000, πάει και το 2004 και το 2020. Ναι, είναι ιστορίες αυτές που συμπυκνώνουν, θα έλεγα. Ο Μιχάλης Γκανάς σε αυτό το τραγούδι, το συγκεκριμένο, συμπυκνώνει την, ας πούμε, σύγχρονη ελληνική ιστορία μερικών χρόνων εκεί, και οι ερμηνείες βέβαια από τους δυο τους, το Λάρη και τον Βασίλη, είναι οριακές, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με αυτά που αγαπάμε ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ για όλα όσα γράφετε. Χαιρετίσματα πολλά σε όλους εσάς που βρίσκεστε εντός, εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής και εκτός Ελλάδος. Μας ακούτε βέβαια από το γνωστό κόμβο airteco.gr. Εκεί υπάρχουν και όλες οι εκπομπές μας για μετεχρονολογημένη ακρόαση. Εκεί ακούτε και το πρόγραμμα εδώ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σε πραγματικό χρόνο και υψηλή ποιότητα ήχου. Να είστε πάντα καλά. Εσείς που οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς, προσοχή. Οι δρόμοι βέβαια είναι οι καλύτεροι, οι ελληνικοί δεν το συζητάμε, τέλειοι, δεν έχουν κανένα πρόβλημα κτλ. Αλλά λέγανε παλιά στα χωριά, καλό συνεργασμό, αλλά κράτα για μια γάτα. Δηλαδή, προσέχτε, σας παρακαλώ. Καλά καταλάβατε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μην φύγει κανείς, θα πάρω απουσίες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση διετάχθη για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, επισήμαναν κυβερνητικές πηγές. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ενιαίο έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο πρόγραμμα, ροκ συναναστροφές, Λίνα από τον Νικόλα Άσημο. Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια που δεν παίζεται και τόσο συχνά όπως επισημάνατε, πολύ σωστά. Λίνα, και το απαντάει εκείνη.

Χαίρομαι που την κουβεντιάζετε αυτή την απάντηση της Τζάνης στον Νικόλα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για αυτό που είπα νωρίτερα. Λειτουργώντας αυθορμήτως, ξέρετε, εδώ σε αυτήν την εκπομπή και μη εκπροσωπώντας κανέναν άλλον παρά μόνο αυτόν που μιλάει για αυτό που είπα νωρίτερα. Λειτουργώντας αυθορμήτως, ξέρετε, εδώ σε αυτήν την εκπομπή και μη εκπροσωπώντας κανέναν άλλον παρά μόνο

Καμιά φορά λοιπόν κάνουμε τέτοιους αυτοσχεδιασμούς. Έχετε μπει στο πνεύμα όμως εδώ οι ακροατές και ακροάτρες και προτείνατε διάφορα άλλα τραγούδια σε άλλη, θα έλεγα, σχέση μεταξύ τραγουδιών. Μπορεί να υλοποιήσουμε κάποια από αυτά. Μην με κατηγορήσετε όμως για λογοκλοπή, εντάξει.

Στην Ικαρία να στείλω χαιρετίσματα στους φίλους μας εκεί, τους Radio Activity που μας έστειλαν αυτό που παίζουμε συχνά πυκνά. Ένα από τα ωραία σχήματα όχι μόνο της περιοχής αλλά και ευρύτερα με καλούς παίκτες. Και δεν είναι και, όχι δεν θα πω αυτό για ηλικίες και για τέτοια, θέλω να πω δεν είναι και χθεσινοί ρε παιδί μου οι άνθρωποι,

Αυτή ήταν η Order of the Black Jacket, ελληνικό συγκρότημα, Wind ο τίτλος του τραγουδιού. Είναι παρήγορο που τα παιδιά κυνηγούν τα όνειρά τους με αυτόν τον τρόπο που, εντάξει, μπορεί οι μεγάλοι κάποτε να μην συμφωνούν, να μην συμφωνούμε, υπό την έννοια πως είναι ένα ελληνικό συγκρότημα που παίζει στο χώρο του hard rock, όπως και άλλα πολλά ελληνικά συγκροτήματα, παίζουν ας πούμε blues, παίζουν heavy metal, παίζουν ακόμα και punk και άλλα, και αυτό δεν είναι ας πούμε αποδεκτό, δεν τους παίζουν τα ραδιόφωνα, δεν τους παρακολουθεί το ευρύ κοινό κτλ, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα για το κομμάτι της δημιουργικότητάς τους, έτσι. Να, σήμερα μόλις πληροφορήθηκα πως οι αγαπημένοι μας αυτοί τα παιδιά από τη Λιβαδιά, οι Bag of Nails, που παίζουν τα τρομερά και φοβερά blues τους, και οι παλιότεροι ακροατές μας εδώ θα τους θυμάστε, γιατί το 2018 σε εκείνη τη διοργάνωση στον κήπο της ΕΡΤ είχαν παίξει εδώ, σε εκείνο το Battle of the Bands που είχαμε κάνει, και είχαν πρωτεύσει μάλιστα. Κυκλοφόρησαν δεύτερο δίσκο, είναι έτοιμοι να κυκλοφορήσουν τρίτο δίσκο, και μάλιστα στο εξωτερικό, παρακαλώ, πήγαν στην Νορβηγία σε ένα καταπληκτικό κοινό εκεί. Μου διηγήθηκαν διάφορες ιστορίες που λίγο πολύ τις ξέρω και άλλες τις φαντάζομαι. Είναι παιδιά λοιπόν που κυνηγούν τα όνειρά τους εκτός Ελλάδος. Θα μου πεις, αυτά είναι μόνο στη μουσική? Όχι, ξέρετε καλά τι συμβαίνει εκεί. Αν ξέχασα, υπάρχουν οι δεκάδες χιλιάδες που επιστρέφουν τώρα, έτσι κάπου άκουσα είπανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα για να σοβαρευτούμε, κλείνουμε με αυτό για το τέλος. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράψατε, για όλα όσα είπατε. Ο Σπύρος Νικολαίδης ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Σας στέλνω αυτό για το τέλος, μιας και το ζητήσατε. Ο Σιδέρης Πρίντερης ακολουθεί εδώ στο δεύτερο. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και με τον Γιώργο Ζαβέτα. Σας λέμε την καλησπέρα. Στα τρία λεπτά μετά από τις 4, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο και ο Σιντερής Πριντίζης είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Αλέγκρο Μπουζούκι από τον Γιώργο Ζαμπέτα και με ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα πάρα πολύ γνωστό. Θα συνεχίσουμε, όχι όμως την ηχογράφηση αυτή. Σκέφτηκα στη μνήμη της Ελένης Προκοπίου να ακούσουμε αυτήν την εκτέλεση που είχε μπει σε μια συλλογή έτσι από την ταινία. Όπως ακούγονταν από την ταινία «Ο Μπούφος», μια ταινία του 1968, σε σενάριο Γιώργου Λαζαρίδη, στη σκηνοθεσία Ορέστη Λάσκου. Ήταν ο Γιώργος Πάντζας, η Τζενή Ρουσέα, ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Νίκος Ρίζος, η Ελένη Προκοπίου που έπαιζαν στην ταινία και σύμφωνα και με την συλλογή εκείνη που είχε κυκλοφορήσει πριν από κάποια χρόνια. Και όπως σας έχω ξαναπεί, ήταν από τις συλλογές όπου με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπόρεσαν τραγούδια από τις ελληνικές ταινίες που στην εποχή τους δεν κυκλοφόρησαν στη δισκογραφία και πέρασαν αργότερα στο βινίλιο ή το CD.

Εδώ λοιπόν ακούσαμε τη Μαρινέλα στο «Τι να φταίει», πάντα του Γιώργου Ζαμπέτα, με τους στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Στο «Ποιος είναι αυτός» λίγο πριν που ακούγαμε την Ελένη Προκοπίου, νομίζω ότι καλά ήταν σίγουρα διαφορετική πάρα πολύ από τους στίχους, αλλά νομίζω ότι ήταν και περισσότεροι οι στίχοι στην κινηματογραφική εκείνη εκτέλεση. Το «Τι να φταίει» είχε γραφτεί και με τη Βίκη μου σχολείου, εμφανίστηκε σε μια συλλογή κάποια χρόνια μετά την ηχογράφησή του. Θα ακούσουμε τη Βίκη μου σχολείου αργότερα, όμως τώρα θέλω να μείνουμε στο Γιώργο Ζαμπέτα, τραγούδι που το έχουμε ακούσει από τη Βίκη Μοσχολιού σε στίχους του Γιάννη Παπανικολόπουλου, «Τα δάκρυα εδώ με τη Ρίτα Σακελαρίου».

Εδώ ήταν η Ζωή Φυτούση, η ταινία λεγόταν Το Ταξίδι, του Σταύρου Ξαρχάκου και του Βαγγέλη Γκούφα το τραγούδι «Τα δάκρυά μου είναι καυτά». Και να μείνουμε στο Σταύρο Ξαρχάκο με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, είναι η δική μου σχολείου.

σε ένα δίσκο του 1995, σε ένα διπλό βινήλιο με τον τίτλο «Τα έγχρωμα τραγούδια», παρόλο που η ταινία ήταν ασπρόμαυρη, η διπλοπενιάς δηλαδή του 1966, βρίσκουμε την εκτέλεση αυτή που υπήρχε βέβαια στις διπλοπενιές με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, και επίτηδες το έβαλα κολλητά με τη νύχτα, η ίδια μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου. Εδώ όμως στον δίσκο ο τίτλος είναι «Μέσα των ματιών μου τη βροχή», εντελώς διαφορετική η στίχη, και στον δίσκο αναφέρεται ως στιχουργός εδώ ο Βαγγέλης Γκούφας, που ήταν άλλωστε και στο «Τα δάκρυά μου είναι καυτά» που ακούσαμε λίγο πριν, επίσης τραγούδι από ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να μείνουμε όμως στις διπλοπενιές και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Σταύρο Ξαρχάκο πάλι, Νίκο Γκάτσο, Δημήτρη Παπαμιχαήλ και «Μάτια βουρκωμένα».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχώρηση των διαδικτυακών διαφημίσεων ιατρικών πράξεων κατά 91% σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της πλατφόρμας MedWatch. Βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ και εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός Υγείας κατά την έκτακτη ενημέρωση. Η εισαγγελική παρέμβαση διετάχθη για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, επισήμαναν κυβερνητικές πηγές. Προσωρινά κρατούμενος ο 40χρονος από την Κρήτη που κατηγορείται για παρακολούθηση γυναικών και πορνογραφία ανηλίκων. Παραδέχθηκε ότι παρακολούθησε την 18χρονη, αρνείται τις άλλες κατηγορίες. Εκτελώντας εκπαιδευτική πτήση, ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει στα ανατολικά της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 μέλη του πληρώματος και να τραυματιστεί ένα ακόμη, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Τοπικές βροχές έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο δίσκος λεγόταν «Ένα γράμμα», προσωπικό άλμπουμ του Γιάννη Πάριου το 1981. Υπήρχε το ομότιτλο τραγούδι του Αντώνη Βαρδί και του Σαράντε Λιβιζάτου, αλλά υπήρχε και αυτό, το «Έλεγα», που σχετιζόταν και αυτό με «Ένα γράμμα», τραγούδι του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Μάνου Κουφιανάκη. «Έλεγα και έλεγες».

Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και η Σοφία Παπά έγραψαν, ο Τόλης Βουσκόπουλος τραγούδησε το «Και έλεγες». Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης έχει γράψει και το επόμενο τραγούδι. Ο Γιάννης Πάριος τους στίχους, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης τη μουσική. Από το «Και έλεγες» στο «Και λέγε λέγε». Είναι ο Στράτος Διονυσίου βεβαίως.

Θανάση Πολυκανδριώτης, Γιάννης Πάριος, στρατιωτός του Διονυσίου και λέγε με παλιόπαιδο. Και πάλι ο στρατός Διονυσίου, όλα εδώ, τραγουδά Τάκη Μουσαφίρη.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970-1975 κυκλοφορούν τα 12 ρεμπέτικα, ένας μεγάλος δίσκος του Γιάννη Πουλόπουλου με 12 ρεμπέτικα, όπως το έλεγε ο τίτλος του, με ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας από τον Γιώργο Κατσαρό. Από εκεί είναι και το «Εγώ είμαι ένα παλιόπουδο» που είχαμε ακούσει από τον Πάνο Γαβαλά. Και θέλω τώρα να πάμε στην Άννα Χρυσάφη και τον Πάνο Γαβαλά σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη που δεν το έχουμε ακούσει πολύ από την εκτέλεση αυτή.

τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη που έχουμε ακούσει περισσότερο από το Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα, οι οποίοι εδώ

Στέλιος Κατσατζίδης και Μαρινέλα, τραγούδησε Μίκη Θεοδωράκη και Τάσο Λιβαδίτη. Έχω μια αγάπη, όμως να πάμε και στην περίπτωση που είχε και εκείνος μια αγάπη και την έχασε. Είναι ο Γρηγόρης Μπιθικότσης.

σύνθεση του Γρηγόρη Πηθηκότη στο προηγούμενο τραγούδι, όπως και αυτό που μόλις ξεκίνησε, που συναυλεί αφιέρωμα στον Γρηγόρη Πηθηκότη, ο Πασχάλης Τερζής. Εκεί, Εγνατίας 406.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
5: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.

Ο Νίκος Ζούδιαρης, έλα, ξεκίνημα με Σαρδάμ ωραίο, ήταν που έγραψε το τραγούδι, με τις σιωπές έτσι κι αλλιώς έχει ασχοληθεί πολλές φορές, και άλλες φορές αυτές λιγοστεύουν μέσα στη φασαρία των social media, και άλλες πάλι αυτές οι σιωπές γιγαντώνονται, και πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο γύρω μας όλες αυτές τις σιωπές που μεγαλώνουν, τους ανθρώπους που δεν μιλούν, ή εκείνους που επιλέγουν κάπως έτσι τη σιωπή, να δούμε εκεί τι γίνεται. Ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, Αδέσποτες Νότες ακούτε. Καλώς ήρθατε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι ένα από τα 2-3 τραγούδια που θέλει να μείνουν μετά από 40 και 50 χρόνια η Ελένη Τζαλιγοπούλου. Έτσι θυμάμαι να έχει δηλώσει σε μία από τις συνεντεύξεις της, ότι αν ήθελε να μείνουν 2-3 τραγούδια δικά της, εννοώ με τη φωνή της, αυτό θα ήταν ένα από τα τραγούδια. Έτσι τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι είχε πει. Και συνεχίζουμε με τον Αλκίνο Ιωαννίδη.

Και με την ευχή λοιπόν αυτά που ονειρεύεται η αγάπη να μην τα αφήνει όνειρα η ζωή, αλλά να τα κάνει πραγματικότητα, ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης που τραγούδησε «Όσα η αγάπη ονειρεύεται», «Ο δρόμος, ο χρόνος και ο πόνος». Ήταν το άλμπουμ λίγο μετά τα μισά της δεκαετίας του 90 και διάβαζα, όπως σας είχαμε πει εδώ ήδη πολλούς μήνες πριν, για τη νέα τοποθεσία που θα γίνεται το Release Athens, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ που γίνονται στην χώρα. Μέχρι πρόσφατα γινόταν στην πλατεία Νερού, εκεί κάτω στο Φάληρο. Έχει φύγει από εκεί, τα έχουμε πει, και ανακοινώθηκε ο νέος χώρος που θα λέγεται Μαρκόπουλο Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο της Αττικής. Ένας προορισμός που θα γίνει σήμα κατά τεθέν για τους μουσικόφιλους, αφού εκεί θα παρουσιάζονται οι συναυλίες τους, οι συναυλίες του Release Athens. Δύο σκηνές θα υπάρχουν εκεί. Η δεύτερη, όπως μάθαμε, θα φιλοξενείται σε τέντα, θα είναι σκεπαστή, σε ένα χώρο 4.000 τετραγωνικών μέτρων, οπότε θα μπορεί ο κόσμος από νωρίς, ένα πιο δροσερό περιβάλλον, να βλέπει τα πρώτα ονόματα των συναυλίων. Γιατί είμαι σίγουρος ότι έχετε βρεθεί σε μεγάλες συναυλίες και πηγαίνετε από νωρίς, όταν ακόμη δεν έχει σκοτεινιάσει, μπορεί ακόμη να έχει και αντιλιά. Δεν είναι ότι καλύτερο, δεν μαζεύεται πολύς κόσμος στα πρώτα ονόματα, στο opening των μεγάλων ονομάτων. Τώρα εδώ θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο χώρος θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πάρκινγκ που χωράει χιλιάδες αυτοκίνητα και είναι προσβάσιμος από την Αττική Οδό. Δεν θέλω να φανταστώ τι θα γίνεται όταν τελειώνει η συναυλία. Αυτό είναι χειρότερο από το να ξεκινάει, γιατί όταν τελειώνει φεύγουν όλοι μαζί. Εδώ θα είμαστε και ελπίζω να μην δούμε ουρές χιλιόμετρων στην Αττική Οδό μετά την συναυλία του Release Athens. Πρώτο όνομα που ανακοινώθηκε για το 2027, η Neighborhood που δεν έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Αυτά για το νέο χώρο του Release, μακριά από το κέντρο πια.

Εδώ ο Θανάσης Παπακουσταντίνου να φύγει σε ένα τραγούδι με τα καραβόξυλα του Οκτάβιου Πας και θυμήθηκα μια συνομιλία που είχε ο Πας με τον Κορνήλιο Καστοριάδη, μια συνομιλία που μπορείτε να τη βρείτε στο βιβλίο του Καστοριάδη με τις συνεντεύξεις του από τις εκδόσεις Πόλης κυκλοφορεί, και είναι εκεί λοιπόν που συνομιλούν μεταξύ τους ένας ποιητής και ένας φιλόσοφος, και λέει ο Κορνήλιος Καστοριάδης πως σήμερα δεν μας απασχολεί πλέον εάν τα προϊόντα που παράγουμε είναι χρήσιμα. Το μόνο που μας απασχολεί είναι αν θα πουληθούν, και ίσως ούτε καν αυτό, διότι ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς θα πουληθούν μέσω της διαφήμισης. Και του απαντάει ο Οκτάβιο Πας πως κατά τη γνώμη μου το πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία. Πιστεύω πως εκείνο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι η γενικευμένη παθητικότητα των ανθρώπων, η οποία νομίζω ότι συνδέεται με την παταγώδη αποτυχία του επαναστατικού κινήματος στον 20ο αιώνα. Και λέει μετά, λίγο πιο κάτω, ο Οκτάβιο Πας, να ρωτιέμαι μήπως η παθητικότητα του κόσμου έχει κάποια σχέση με τη βελτίωση των υλικών συνθήκων ζωής και γενικώς με την άνοδο του βιωτικού επίπεδου. Αν είναι έτσι, τότε ο καπιταλισμός κέρδισε το παιχνίδι, διότι κατάφερε να προσφέρει προϊόντα χαμηλού κόστους, άρα προσιτά σχεδόν σε όλους, με σχετικά καλή ποιότητα. Για να το απαντήσει ο Κορνήλιος Καστοριάδης πως οι μαρξιστές είχαν ευρέως διαδώσει την ιδέα ότι ο καπιταλισμός οπωσδήποτε θα οδηγούσε τους ανθρώπους στην εξαθλίωση. Όμως αυτή η ιδέα μέρα με τη μέρα αποδείχθηκε ψευδής. Ωστόσο, λέει ο Κορνήλιος Καστοριάδης στον Οκτάβιο Πας, το γεγονός ότι αποφύγαμε την εξαθλίωση οφείλεται κυρίως στους αγώνες της εργατικής τάξης και των συνδικάτων, στις απεργίες και λοιπές άλλες πιέσεις προς τους εργοδότες. Πρέπει πάντως να πούμε ότι από ένα σημείο και έπειτα το καπιταλιστικό σύστημα είχε την ευφυΐα να προσαρμοστεί στις κατακτήσεις των εργαζομένων, λέει ο Κορνήλιος Καστοριάδης, και όλα αυτά, αυτός ο διάλογος είχε γίνει σε ραδιόφωνο.

Τώρα αυτό όπως θες μπορείς να το πάρεις εδώ, όπως σε βολεύει μπορείς να διαβάσεις αυτόν το στίχο. Αν βάλεις το δύσεις με μικρό και αν βάλεις το δύσεις με κεφαλαίο, είναι σκληρό το φως έτσι κι αλλιώς. Ήταν ο Γιάννης Παπαγεωργίου, από τη σιωπή στη σιωπή το τραγούδι του. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, αν θέλετε. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, τα βλέπω εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Και ένα κομμάτι μας έχει μείνει ακόμα μέχρι το και μισή. Είναι ο Θοδωρής Κοτονιάς και τα κλειδιά του.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του γιατρίου της Οδού Καρνεάδου, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Κατ' επίκουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Θα αποδεικτεί η αθωότητά μου. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Στο Εδώλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και 3 ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του Πασόκ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Στη δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το Πασόκ. Τοπικές βροχές, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Ιωάννης Γαβρίλ Μπόρκμαν, του Χένρικ Ίψεν. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για τη δύναμη, την πτώση και το τίμημα ενός κόσμου χωρίς ψυχή. Ένας κόσμος όπου όλα έχουν τίμημα, ακόμα και η ελευθερία. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά, δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Αλκμίνη. Κάθε Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 6.30.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένιωτε πονάει και όταν χαμηλώνει η καρδιά. Γεράσιμος ο Ευαγγελάτος Θέμης Καραμουρατίδης από τις Μέρες του Φωτός. Τραγούδι Συνατάς Αμπουφίλιου. Αδέσποτες Νότες ημίχρονο δεύτερο. Εδώ, στον αέρα του δεύτερου προγράμματος, 103,7 για την Αθήνα, στις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά από το rteco.gr ψηφιακά, όπου υπάρχει ίντερνετ, και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Φυσικά, μας ακούτε. Ο Σπύρος Νικολάηδης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και έχω καλά νέα να σας πω. Και τα καλά νέα είναι ότι έρχεται καινούριο άλμπουμ με ανέκδοτες ηχογραφήσεις, όχι τραγούδια, ανέκδοτες ηχογραφήσεις του Νίκου Παπάζογλου. Μετά από πολλά πολλά χρόνια, μια συναυλία του Νίκου Παπάζογλου που κάποιος είχε φροντίσει να ηχογραφήσει, θα κυκλοφορήσει για να μας δώσει ξανά τον παλμό των ζωντανών του εμφανίσεων. Είμαστε στο καλοκαίρι του 1986. Η περιοδία του Νίκου Παπάζογλου φτάνει ουσιαστικά στο τέλος της με δύο μεγάλες συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα στο Λυκαβητό, βέβαια. Στη Θεσσαλονίκη στο Λόφο του Σεϊξού. Ήταν ο Νίκος Παπάζογλου τότε που είχε τραγουδήσει από την εκδίκηση της Γυφτιάς, τα Δήθεν, το Χαράτσι, αλλά και υλικό από τον ακυκλοφόρητο τότε δίσκο Μέσω Νεφών. Μαζί του στη σκηνή μια εξαιρετική 9-μέλης μπάντα, ο χώρος κατάμεστος, και φυσικά όλοι περίμεναν τον Νίκο Παπάζογλου σε μια μυσταγωγία, σε ένα διονυσιασμό, αλλά και στο λυρισμό που είχε ο τραγουδοποιός. Μια αυγουστιάτικη βραδιά λοιπόν του 1986 από το Θέατρο Δάσους, μια συναυλία 40 χρόνια μετά, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε για πρώτη φορά σε δίσκο και κυκλοφορεί από το label Strongly Disky. If you know που λένε, άμα ξέρεις, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Και ψηφιακά σε 1000 διπλά βινίλια σε διανομή από την B Other Side Records. Αυτά σε λίγες ημέρες, στις 6 Οκτωβρίου νομίζω είναι η επίσημη κυκλοφορία, και λίγες ημέρες μετά θα γίνει η παρουσίαση αυτού του δίσκου στο Αγροτικόν στη Θεσσαλονίκη.

Είναι φοβερό πως όταν επανέρχεται κάτι από το παρελθόν μπορεί να εξαφανιστεί, να μην υπάρξει καθόλου, να είναι τόσο ξεπερασμένο, και πως μπορεί να είναι πάρα πολύ σύγχρονο και να περιμένουν πάρα πολύ για να δουν τι έχει να μας πει. Όπως σας είπα, έχουμε live album ουσιαστικά, μια ηχογράφηση της συναυλίας του Νίκου Παπάζογλου από το 1986 στο Θέατρο Δάσους, που περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Και τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που γράφτηκε αρχικά το 1977 ως ένα demo από τον Τζον Λένον. Έμεινε στο σιρτάρι, δεν έγινε κάτι με αυτό το τραγούδι. Το προσπάθησαν, το έφεραν από εδώ, το έφεραν από εκεί, μετά το παράτησαν οι Beatles, και έτσι πολλά χρόνια αργότερα, 3 δεκαετίες μετά, έρχεται ο McCartney με τον Ringo Starr, χρησιμοποιώντας και κομμάτια και παίξηματα του George Harrison από κάτι παρατημένες ηχογραφήσεις που βρήκαν εκεί, και κάπως τα έφτιαξαν, και το 2023, το Νοέμβριο, μας παρουσίασαν ένα καινούργιο τότε κομμάτι των Beatles.

ροκ, μη με φοβάσαι. Η Δώρα Σιτζάνη έγραψε τα λόγια. Ο Μάνος Λοΐζος στη μουσική. Σκέφτομαι καμιά φορά αν ο Μάνος Λοΐζος είχε τα σημερινά μέσα και ακούσματα, τι ενορχιστρώσεις θα είχε κάνει, τι τραγούδια θα είχε γράψει. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, βεβαίως, που δεν τον φοβόμαστε και αν είναι ροκ, και ελπίζουμε σύντομα να επιστρέψει με τον τρόπο που θέλει στις ζωντανές εμφανίσεις, και όποτε εκείνος το θελήσει να το κάνει. Και με από ένα τραγούδι που δημιουργεί τόσες εικόνες, να πάμε σε ένα άλλο σύγχρονο καινούργιο τραγούδι, το 2024, από το άλμπουμ Μασκαρών που παρουσίασε ο Νίκος Ζούδιαρης, την Αλεξάνδρα Γκουντούλια. Ακούμε το κομμάτι Σε ένα καφέ.

Ένα με τις ρογμές μας μασκαρών, το άλμπουμ Νίκο Ζούδιαρης, ο δημιουργός του τραγουδιού, Αλεξάνδρα Γκουντούλια στην ερμηνεία. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, αδέσποτες νότες, τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ραντεβού αύριο στις 5, όπως κάθε μέρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και την επικοινωνία. Ο Μιχάλης Γελασάκης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα με ένα τραγούδι για όσους ετοιμάζεστε να πάτε το βράδυ στη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά στις 9 η ώρα. Απόψε είναι sold out με τη συμμετοχή του Αντώνη Μιτζέλου. Συναυλία και αύριο για το Γιάννη Κότσιρα στον ίδιο χώρο στο Βεάκιο. Και αυτό είναι το τραγούδι για το κλείσιμο. Για χαρά, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
4: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
5: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
4: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
6: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
7: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
8: Α, εντάξει τότε.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
10: Εντάξει, αμάν, πια κούρα.
11: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
12: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κάτι αντίθετο λοιπόν από την απάτη, και αυτό είναι κάτι, πολύ είναι. Μια χαρά. Εμείς οι δύο λοιπόν εδώ ξεκινήσαμε αργά στο απόγευμα της Τρίτης. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος. Στο ξεκίνημά μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο και η Άλκης της Πρωτοψάλτη με ένα τραγούδι φθινοπορεινό. Αναφορά στο Σεπτέμβρη, στα μονάζιγα. Αλήθεια δεν ισχύουν πια, έχουν αλλάξει νομίζω τα δεδομένα για την κυκλοφορία στο κέντρο, αλλά πάντα είναι ένα τραγούδι που θυμόμαστε τέτοια εποχή, τουλάχιστον από το Sunny Fest, όπου ξυπνά Νίκο Αντίπα, Λίνας Νικολακοπούλου. Και επί σκηνής τώρα η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδά Θέμη Καρμωρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο το Αστέρι μου. Καλωσορίσατε.

τα πολύ αγαπημένα τραγούδια της παρέας, της Νατάσας, του Θέμη και του Γεράσιμου, το Αστέρι μου, το ακούσαμε πρώτη φορά στο άλμπουμ Εισιτήρια διπλά, εδώ ζωντανή ηχογράφηση, όπως από ζωντανή ηχογράφηση και το επόμενο, το υπογράφει στη μουσική και στους στίχους η Χάρης Αλεξίου και φυσικά το ερμηνεύει η ίδια, από το γυρίζοντας τον κόσμο, ψυχές και σώματα.

σκέφτεις πώς να μιλήσεις, που να γυρέψεις την αρχή. Στους δρόμους που θα περπατήσεις θα πέφτει πάντα η βροχή. Που να κρυφτείς πώς να μιλήσεις.

αλλάξει σαν ξένος τριγυρίζεις στην αγορά και στο σταθμό. Κάτω από στέγες και μαρκίζες που κρύβουνε τον ουρανό. Κι εσύ σαν ξένος τριγυρίζεις στην αγορά και στο σταθμό. Κάτω από στέγες και μαρκίζες που κρύβουνε τον ουρανό.

Κωνσταντίνος Κληρονόμος και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έγραψαν ο Δημήτρης Μαραμής και ο Σωτήρης Τριβιζάς. Η πόλη, πόσο σου μοιάζει αυτή η πόλη, και αλήθεια, η πόλη μας μοιάζει ή εμείς μοιάζουμε στην πόλη? Τι λες Κώστα, που σήμερα έτσι είσαι λίγο στον κόσμο σου, τολμώ να πω. Λοιπόν, ήταν ο Κωνσταντίνος Κληρονόμος και ας ήταν η γη τετράγωνη ξανά.

σαν να μας ζητά να πάμε πίσω στις αρχές του χρόνου, στις αρχές του κόσμου, να ήταν η γη τετράγωνη ξανά. Το έγραψαν ο Στάμος Έμσης και ο Νίκος Μωραϊτης στους στίχους βέβαια, και φυσικά ήταν η υπέροχη Έλλη Πασπαλά από το άλμπουμ «Σε ποιο Θεό να πιστέψω». «Παλιές ψυχές» το επόμενο, Θοδωρής Νικολάου, τραγούδι που έγραψαν ο Παρασκευάς Καρασούλος και ο Γκοτιέ Βελισάρης.

Το έρωτα η ευχή λοιπόν και ο θάνατος αργεί, παλιές ψυχές στο Δωρής Νικολάου και χάρτινα φανάρια από του Σόναρ και τον Φίλιππο Πιάτσικα, για να πάμε στις 6:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις. Έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Την πλήρη διερεύνηση των εις βάρος του ισχυρισμών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζήτησε ο Γιώργος Πατούλης, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή του, όπως είπε. Κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του Ιατρείου της Οδού Κορνεάδου. Φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Ωστόσο, στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης επισκέφτεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και 3 ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα. Η Ισπανία παρατείνει τα μέτρα στήριξης προς τα νοικοκυριά και προβλέπει μια έκπτωση στη βενζίνη και τον ντίζελ τον Οκτώβριο. Τοπικές βροχές αύριο, 22 βαθμούς στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η

τραγούδι που σίγουρα συγκαταλέγεται στις καλοκαιρινές μας συλλογές, αλλά όχι επειδή έτσι ήρθε λίγο φθινόπωρο να το ξεχάσουμε κιόλας. Άλλωστε είναι και αυτό που μας παρασύρει να πιστεύουμε ότι μπορούμε κι εμείς να τραγουδήσουμε έτσι όπως πολύ απλά και ωραία το λέει ο Γιώργος Ανδρέου, που συνέθεσε άλλωστε τη μελωδία αυτή, την υπέροχη μελωδία, στο ποίημα του Διονύση Καρατζά από το άλμπουμ «Χελιδόνια της Βροχής». Εδώ είμαστε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Τρίτης. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Ως τις 8 παρα 5 θα είμαστε παρέα. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο και πάμε να φτιάξουμε το δικό μας παραμύθι.

Φτιάξε καρδιά μου λοιπόν το δικό σου παραμύθι, στίχη της Μαριανίνας Κριεζή. Ήταν ο Διονύσης Τσακνής με την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου. Και δεν είναι αρκά για θαύματα, σε περίπτωση που έχετε ανησυχήσει. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου, από τον Μπραζιλέρο το τραγούδι αυτό που ακούμε από την Ανδριάνα Μπάμπαλη.

Λουλούδι ανθισμένο, για άλλη αγάπη όμως κομμένο, λουλούδι το δρόμο, από τα πιο ωραία τραγούδια που μας έχει δώσει ο Ρους. Και στη συνέχεια η Μαριάννα Κατσιμίκα παρέα με τον Ορέστη Ντάντο, δημιουργό του τραγουδιού «Σπρώχνω τη μέρα για να βγει», από το φετινό άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου «Χέρια στο Θεό».

Έχει αρκετά σημεία για να σταθεί σε αυτό το τραγούδι. Ας πούμε σήμερα φύλαξα για σένα, μα δεν σου τα δώσα τα φυλαγμένα. Και αφού δεν σε ενδιαφέρει τι σου είναι για μένα, σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Ο τελευταίος στίχος από ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα, Μαριάννα Κατσιμίχα, Ορέστης Ντάντος. Και όσα η αγάπη ονειρεύεται,

Όσα η αγάπη ονειρεύεται, Αλκίνος Ιωαννίδης, και στο επόμενο τραγούδι που λέει «Η μεγάλη αποκάλυψη είναι η αγάπη, την άνοιξη», εσείς μπορείτε να βάλετε όποια εποχή επιθυμείτε και συμφέρει. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Γιάννη Κότσιρα που τραγουδάει Ευανθία, Ρεμπούτσικα και Άρη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο κιόλας μέρος για την εκπομπή μας που ξεκίνησε με ένα από τα αριστουργήματα στην δισκογραφία μας από το έργο «Θητεία» 1974, Γιάννης Μαρκόπουλος Μάνος Ελευθερίου από τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη, λοιπόν τα λόγια και τα χρόνια. Και εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 μαζί ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Σπύρος Νικολαίδης από το Άρα φροντίζει τον ήχο μας. Και ένα από τα τραγούδια του έργου «Χρυσάφι της γης», «Της γης στο χρυσάφι», Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, αλλά από ζωντανή ηχογράφηση το τραγούδι «Άσπρο περιστέρι» από συναυλία στο Ηρώδιο, αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο. Ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας από τον Σταύρο Ξαρχάκο και ερμηνεία από τη Δήμητρα Γαλάνη.

2003 στο ηρώδιο αφιέρωμα στον Νίκο Κάτσο, Άσπρο Περιστέρι, Μάνος Χατζηδάκη στη μουσική βέβαια, Δήμητρα Γαλάνη με την ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας από τον Σταύρο Ξαρχάκου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα όπως μελοποίησε ο Γιάννης Γλέζος και από τον Γιάννη Πουλόπουλο «Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά». Απόδοση Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Περαστικός και αμήλυτος και από τη ζωή φεύγα, το Σωτηρία Μπέλου από το έργο «Αϊλαός» του Δημήτρη Λάγιου με στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη και ο Μανώλης Λιδάκης τραγουδά Σοκράτη Μάλαμα και Αλκαλκαίο, φύλλα αλκαλικά.

Δύσκολα είναι μερικά, σε μια ζωή χαμένη κανένας δεν νικά. Φίλα Αλκαλικά, Μανώλης Λιδάκη στο τραγουδί με τη μουσική του Σοκράτη, του Σοκράτη Μάλαμα και στίχους του Αλκαλκαίου. Και έχουμε διόδια στη συνέχεια. Ετοιμαστείτε. Σταυροσιόλας, Φωτεινή Βελεσιώτου. Μουσική του Σταύρου, του Σταυροσιόλα, η στίχη του Πολυκυριακού.

Πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη, διόδια το τραγούδι με στίχους του Πόλη Κυριάκου από την Κύπρο, η μουσική του Σταύρου Σιόλα που το μοιράστηκε με τη Φωτεινή Βελεσιώτου. Το επόμενο για τον φίλο που το έχει ζητήσει εδώ και κάποια απογεύματα είναι από τον Λάμπρο Βασιλείου και το άλμπουμ «Οι άνθρωποι μέσα μου», με τραγούδια σε στίχους του Κώστα Φασουλά και τραγούδια που είναι μοιρασμένα στον Λάμπρο Βασιλείου και στη Μαρία Λαμανή. Από τον Λάμπρο Βασιλείου ακούμε απόψε και να πάμε στις 7:30 περίπου το δέντρο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, χτυπά τις καμπάνες της ξανά, για δεύτερη χρονιά, στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Διασκευή σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Με τους Τάσο Χαλκιά, Βασιλική Ανδρίτσου, Ιβάν Σβιτάιλο, Μιχάλη Μαρκάτη, Νίκη Παλικαράκη και έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού που λάτρεψαν μικρή και μεγάλη. Θέατρον, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Φτάσαμε κιόλα στο τελευταίο μας ημίωρο, στο σούρουπο πια της Τρίτης. Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Μαζί ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο ξενοφώνου Αραράκος, Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο και η Ελευθερία Αρβανιτάκη στη μετάβασή της από την οπισθοδρομική κομπανία στην δική της υπέροχη διαδρομή, όπως είδαμε και ακούσαμε τα επόμενα χρόνια. Η συμμετοχή της στο έργο του Νίκου Μαμαγκάκη, Κέντρο Διερχομένων, μελοποιημένα ποίηματα του Γιώργου Ιωάννου, και όχι μαζί, αυτό που διαλέξαμε να ακούσουμε, να ξεκινήσουμε έτσι το τελευταίο ημίωρο. Συνέχεια, ακόμα μια δική σας επιθυμία, από τα σκουριασμένα χείλη Βίκη Μοσχολιού, Σε θέλω, το τραγούδι με μουσική και στίχους του Σταμάτη Κραουνάκη.

Αλλιώς το είχα φανταστεί και αλλιώς το θέμα μας προκύπτει. Σε θέλω το τραγούδι από τα σκουριασμένα χείλη αρχές της δεκαετίας του 80 και πρώτες δισκογραφικές παρουσίες του Σταμάτη Κραουνάκη. Στο τραγούδι αυτό και η στίχη δική του, στα περισσότερα του στίχους υπογραφεί ο Κώστας Τρυπολίτης. Για την ιστορία τα λέμε αυτά, ενώ στη συνέχεια ακούμε Σοκράτη Μάλαμα και αυτό ζητήσατε, αυτό ακούμε. Νεράιδα.

Σαλόμη από τα πιο δημοφιλή τραγούδια που έγραψε ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Το ακούσαμε από τη Λιζέτα Καλημέρη και φωνητικά από... Η Σαλόμη από τα πιο δημοφιλή τραγούδια που έγραψε ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Το ακούσαμε από τη Λιζέτα Καλημέρη και φωνητικά.

Έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος άλλης μιας διαδρομής. Στον επίλογο μας Βασίλης Κουλάς και τα αντίθετα του Νικού Τερζή και του Γιάννη Κότσιρα. Αμέσως μετά νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Και στις 8 ημερολόγιο καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 6. Ο Σπύρος Νικολαίδης φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Από τον Ξενοφόντα Ράρακο, καλό σας βράδυ.

0: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο Φοβάμαι, κατά κόσμον Μιχάλης Βελίδης, με δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντα EP από το 2024 μέχρι σήμερα, τώρα κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι που ας υποθέσουμε ότι είναι μέρος καινούργιας δουλειάς που ετοιμάζει. Αυτό είναι το μελαγχολό το Σάββατο.
1: Φώτα θολά, ο καθένας με την πάρτη του κόλλα, βήματα είναι βιαστικά.

μη βουλιάζεις το θυμό. Χάσου εδώ και θα χαθεί. Πέφτει από ψηλά σαν

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Έρχεται ο άνθρωπος από καπνό. Η αυτού ελαφρώτης οπερελά του Άλντο Παλατσέσκι στο θέατρο 104. Σκηνοθεσία Λευτέρης Παπακώστας. Μετούς Τάσο Αλατζά, Μικαέλα Δανά, Άγγελο Αγγελακόπουλο. Μουσικός επισκηνής Γιώργος Θεοφάνους. Κάθε Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9. Από 10 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες. Καλωσορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλωσορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

0: 2, 10, 60, 13, 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
1: Το σούρουπο στο Buenos Aires έχει κάτι. Δεν ξέρω τι. Βγαίνω τα βράδια στους δρόμους όπως πάντα. Όταν ξαφνικά πίσω από ένα δέντρο φαίνεται αυτός. Μισό καπέλο στο κεφάλι, οι ρίγες του πουκάμισης ζωγραφισμένες στο δέρμα. Και έτσι μισοχορεύοντας, μισοπατώντας, μου βγάζει το καπέλο, μου χαρίζει μια σημαιούλα και μου λέει: ξέρω ότι είμαι τρελός, τρελός, τρελός. Δεν βλέπεις το φεγγάρι που κυκλώνει την Καζάο. Όταν νυχτώσει στην άκρη του Σεντονιού σου θα έρθω με ένα πείμα και ένα τρομπόνι να σου ξυπνήσω την καρδιά. Έλα, πέτα, νιώσε.

Ya vas a ver. Κι έτσι λέγοντας ο τρελός, με καλεί να ακολουθήσω τις φαντασιώσεις του. Όλοι μας χειροκροτούν. Ζήτω οι τρελοί που ανακάλυψαν την αγάπη. Κι ύστερα μου τραγουδάει με μισή φωνή. Αγάπαμε έτσι. Σκαρφάλωσε στην τρυφεράδα της τρέλας που έχω μέσα μου. Βάλε αυτή την περούκα από κοριούταλους και έλα μαζί μου, έλα.

Τα χειροκροτήματα όλα για την Αλίκη Καγιαλόγλου, μια ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στις 3 Οκτωβρίου του 2008. Στο 2 Ηρόδο του Αττικού η συναυλία, μπαλάντα παραούν λόκο ο τίτλος του τραγουδιού, με τον Άστορ Πιατσόλα να υπογράφει τη μουσική και τον Οράσιο Φερέρ τους στίχους. Πώς αποδεικνύεις ότι είσαι άνθρωπος, αυτός είναι ο τίτλος παύλα ερώτηση του κειμένου. Ο Κώστας Γιαννακίδης υπογράφει, στο News 24/7 μπορείτε να το βρείτε. Ένα συγγραφέας στη Γαλλία βρήκε τον πελά του, λέει ο Κώστας Γιαννακίδης, ο γαλλόφωνος Τελισσόν Ορελιέν, με καταγωγή από τον Καναδά και την Αϊτή. Τιμήθηκε με λογοτεχνικό βιβλίο για το βραβείο του «Αυτό ή ο θάνατος». Και τώρα, λέει ο Κώστας Γιαννακίδης, καλείται να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Μια ομάδα που στρέφεται κατά της παραγωγής έργων από τεχνητή νοημοσύνη τον κατήγγειλε. Έβαλα αποσπάσματα του βιβλίου στο Pangram, ένα πρόγραμμα που μπορεί να διακρίνει ίχνη τεχνητής νοημοσύνης στο κείμενο. Και το πρόγραμμα απεφάνθη ότι ο Τελισσόν υπογράφει ένα βιβλίο που στο μεγαλύτερο τμήμα του γράφτηκε από τεχνητή νοημοσύνη. Επισκέφτηκα το Pangram, λέει ο Κώστας Γιαννακίδης, και του έβαλα τους στίχους του Πυθαγόρα για το αγριολούλουδο του Χρήστου Λεοντή που ερμήνευσε ο Στέλιος Καζατζίδης. Τεχνητή νοημοσύνη κατά 81% είπε. Μάλιστα, έβαλα ένα δικό μου κομμάτι, ανέγκυχτο και αμόλυντο. Το βρήκε πειραγμένο κατά 78%. Μετά του έδωσα ένα κομμάτι μου από το 2018. Μου αναγνώρισε μόλις το 20%. Το υπόλοιπο το βρήκε νοθευμένο από μηχανή. Συνεπώς, λέει ο Κώστας Γιαννακίδης, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το Pangram λέει ανοησίες ή εγώ χρησιμοποιούσα τεχνητή νοημοσύνη 5 χρόνια πριν εμφανιστεί το chat GPT. Προτιμώ το δεύτερο. Με κάνει πρωτοπόρο. Το αστείο όμως τελειώνει κάπου εδώ, λέει ο Κώστας Γιαννακίδης. Μέχρι χθες έπρεπε να αποδείξεις ότι ένα κείμενο είναι δικό σου. Τώρα μπορεί να χρειαστεί να αποδείξεις ότι είναι ανθρώπινο. Και απέναντί σου δεν βρίσκεται ένας κριτικός που αναγνωρίζει το ύφος σου, αλλά ένας αλγόριθμος που αποφαίνεται ότι οι λέξεις σου μοιάζουν ύποπτα με τις λέξεις ενός άλλου αλγόριθμου.

Παρασκευάς Καρασούλεος στους στίχους, Θοδωρής Οικονόμου στη μουσική, ήταν η Μαρία Δημητριάδη που τραγούδησε «Άνθρωπος πέρασε από εδώ». Πώς αποδεικνύεις ότι είσαι άνθρωπος, αναρωτιέται ο Κώστας Γιαννακίδης. Και φυσικά το αγριολούλουδο είναι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Πυθαγόρα, και αν είπα του Χρήστου Λεοντή, συγχωρήστε με. Μέχρι τώρα, λέει ο Κώστας Γιαννακίδης, φοβόμασταν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εμφανίζεται ως άνθρωπος. Έλα όμως που πέρασε στην άλλη όχθη. Ο άνθρωπος θα αρχίζει να κατηγορείται. Πώς είναι τεχνητή νοημοσύνη? Ο μαθητής για την εργασία, ο δημοσιογράφος για το άρθρο, ο συγγραφέας για το μυθιστόρημά του. Και πώς διαολογίνεται να προσκομίσεις πιστοποιητικό ανθρώπινης προέλευσης? Είναι περίπου, λέει ο Κώστας Γιαννακίδης, σαν αυτό που συμβαίνει όταν μπαίνεις σε ένα site και πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι άνθρωπος. Μια μηχανή δηλαδή απαιτεί να της βεβαιώσεις την ανθρωπιά σου. Δύσκολα πράγματα. Και τι κάνεις λοιπόν? Προσπαθείς να γράψεις καλύτερα, δουλεύεις μέχρι να μυρίσει καμένα εγκεφαλικά κύτταρα. Πλέκεις σαν εργόχειρο ένα καλό κομμάτι. Και το μηχάνημα σου λέει ότι έκλεψες. Διότι όσο και αν βελτιώνεσαι εσύ, κάποιος αλγόριθμος έχει ξεπεράσει ήδη από το προηγούμενο απόγευμα. Τι μένει λοιπόν στην ανθρωπιά για την απόδειξή της? Το λάθος και η ατέλεια. Το υστερόγραφο του ο Κώστας Γιαννακίδης γράφει: «Το Pangram βρήκε αυτό το κείμενο 100% ανθρώπινο. Όμως αφού εσφαλμένα εντόπισε τεχνητή νοημοσύνη στο αγριολούλουδο, μπορεί να μην βλέπει εδώ την ενδεχόμενη παρέμβαση μηχανής».

Ο Φίβος Δελιβοριάς γράφει στίχους, μουσική και τραγουδάει. MP3 ο τίτλος του τραγουδιού που πέρασε και έφυγε. Εδώ Γκαλιάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία από τις εκδόσεις Πάπυρος. Και Κολόμβος ο τίτλος του κειμένου. Ο ναύαρχος Χριστόφορος Κολόμβος ρίχτηκε στη θάλασσα ψηφώντας την οργή των ανέμων και τα πεινασμένα τέρατα που κατάπιναν τα καράβια. Δεν ανακάλυψε αυτό στην Αμερική, λέει ο Εδουάρδο Γκαλιάνο. Έναν αιώνα νωρίτερα είχαν φτάσει οι Πολυνήσιοι και 5 αιώνες πριν είχαν πάει οι Βίκινγκ και πριν από αυτούς 300 αιώνες νωρίτερα είχαν έρθει οι αρχαιότεροι πληθυσμοί εκείνης της γης, τους οποίους ο Κολόμβος αποκάλεσε Ινδιάνους πιστεύοντας ότι είχε φτάσει στην Ανατολή από την πίσω πόρτα. Καθώς δεν καταλάβαινε τι έλεγαν οι αυτόχθονες, ο Κολόμβος νόμισε πως δεν μπορούσαν να μιλήσουν και επειδή κυκλοφορούσαν γυμνοί, ήταν φιλήσυχοι και αντάλλασαν τα πάντα με το τίποτα, νόμισε πως ήταν πλάσματα χωρίς λογική. Παρότι πέθανε πεπισμένος, λέει ο Εδουάρδο Γκαλιάνο, ότι τα ταξίδια του τον είχαν πάει στην Ασία, ο Κολόμβος είχε τις αμφιβολίες του. Τις διέλυσε στο δεύτερο ταξίδι του, όταν τα πλοία του αγκυροβόλησαν σε ένα κόλπο της Κούβας στα μέσα Ιουνίου του 1494, ο ναύαρχος υπαγόρευσε μια αναφορά όπου επιβεβαίωνε ότι βρισκόταν στην Κίνα. Το αναγνώριζε και το πιστοποιούσε και το πληρωμά του. Όποιος ισχυριζόταν το αντίθετο θα μαστιγωνόταν 100 φορές, θα πλήρωνε 10.000 μαραβεδί και θα του έκοβαν τη γλώσσα.

Μία από τις πιο γνωστές και παραδοσιακές μουσικές που μας έρχονται από τη Λατινική Αμερική, El Condor Pasa. Το πέρασμα του κόνδωρα, το πέταγμα του κόνδωρα, ο τίτλος της. Για τον Χριστόφορο Κολόμβο έγραφε ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, για τον Χριστόφορο Κολόμβο δεκαετίες πριν. Έγραψε ένα θεατρικό έργο ο Ντάριο Φω, ένα έργο που σατιρίζει την ιστορία του Χριστόφορου Κολόμβου και το ταξίδι του για την ανακάλυψη της Αμερικής. Ο τίτλος «Ισαβέλα, τρεις καραβέλες και ένας παραμυθάς». Το συγκεκριμένο έργο σε μετάφραση Κωστή Σκαλιώρα με την σκηνοθεσία του Καρόλου Κούν. Ανεβαίνει για πρώτη φορά το 1974-75 από το Θέατρο Τέχνης με τον Γιώργο Λαζάνη στο ρόλο του Χριστόφορου Κολόμβου και με τη μουσική του Χρήστου Λεοντή. Από εκεί το τραγούδι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσώνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια mor.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Βαλένθια της Ισπανίας, συνάντησε τον χανιώτικο Σιρτό. Ήταν η Lam de Foc και το τραγούδι του γάμου που λέγεται La Danza de Fardrins, που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:22 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα και αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Ο Δημήτρης Αποστολακής έγραψε στίχους και μουσική. Οι Χαΐνιδες και ο Ψαραντώνης έπαιξαν και τραγούδησαν. Αυτή ήταν η Τίγρης. Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη του 1947. Γιώργος Εφέρης Μέρης από τις εκδόσεις Ίκαρος. Χτες, λέει ο Γιώργος Εφέρης, στην Επίδαυρο με καράβι για τους Πέρσες, πάλι των φοιτητών, ελεηνή οργάνωση, γκάρισμα γαϊδάρου πίσω από το φάσμα του Δαρίου. Το μηχάνημα των κυμάτων, λέει ο Γιώργος Εφέρης, είχε τσακιστεί στη μεταφορά. Τα παιδιά αγωνίστηκαν όσο μπορούσαν. Με ενδιαφέρει τόσο πολύ ο Εσχύλος που δεν πρόσεξα αν τα κατάφεραν. Το θέατρο, λέει ο Γιώργος Εφέρης, κυριότερο πρόσωπο του δράματος. Το Σάββατο στο τραπέζι γνώρισα ανθρώπους που έκαναν τις ανασκαφές της Ασίνης. Ένιωσα συγγένεια μαζί τους.

Αυτό ήταν όχι από τους Πέρσες, από τις Ικέτιδες του Εσχύλου. Ήταν ο χορός των Θεραπενίδων με τη μουσική και τη φωνή της Νένας Βενετσάνου. Δύο μέρες αργότερα, την Τετάρτη 17 του Σεπτέμβρη του 1947, ο Γιώργος Εφαίρης σημειώνει στο ημερολόγιο του: «Από τις αρχές του μήνα η κρεβατοκάμαρά μας είναι γιαπή. Ζούμε και κοιμόμαστε στο γραφείο μέσα σε ένα πολτό από σκόνες, έπιπλα και τρία γατιά». Χτες ξανά για τον Εσχύλο του Ηρώδη. «Πήραμε», λέει ο Γιώργος Εφαίρης, «φθηνά εισιτήρια και ανεβήκαμε ψηλά. Τη χάρηκα την παράσταση καθισμένο στο χώμα».

Ποιήση Γιώργος Σεφέρης, η Μαρίζα Κοχ έγραψε μουσική και τραγούδησε μαζί με χοροδία. Θεατρίνη ο τίτλος του τραγουδιού. 14 Σεπτεμβρίου Κυριακή το 1947 η Επίδαυρος είχε παράσταση. 16 Σεπτεμβρίου Τρίτη το Ηρώδιο είχε παράσταση. Τώρα το 2026 η Επίδαυρος τελειώνει τις παραστάσεις της, στον Ηρώδιο είχε παράσταση. Τώρα το 2026 η Επίδαυρος τελειώνει τις

αναφέρει σε αυτές. Εμείς τώρα κάνουμε μια στάση σε μια θεατρική παράσταση περσινή ή προπέρσινη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας.

Σταθής Παχίδης έγραψε μουσική, ο Μιχαήλ Μιχαήλ τους στίχους, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης που τραγούδησε. Το όνειρο του παλιάτσου, ο τίτλος του τραγουδιού από την θεατρική παράσταση «Κομική» που ανέβηκε από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2024. Έναν αιώνα σχεδόν πριν, κυριότερος εκπρόσωπος του νατουραλισμού άσκησε τεράστια κοινωνική επιρροή με το έργο του αλλά και τις κοινωνικές και πολιτικές του παρεμβάσεις. Η Ταβέρνα, η Νανά και οι δύο τριλογίες, οι τρεις πόλεις και τα τέσσερα Ευαγγέλια είναι ανάμεσα στα πιο γνωστά του έργα. Αυτό όμως που τον χαρακτήρισε ήταν αυτό το «Κατηγορώ» που δημοσιεύτηκε στην πρώτη σελίδα μιας εφημερίδας. Ένα «Κατηγορώ» που είχε να κάνει με την υπόθεση Dreyfus. Ψάξτε και διαβάστε τι ακριβώς είναι αυτή.

υπόθεση που έχει να κάνει με λάθος καταγγελία και λάθος κατηγορία και λάθος καταδίκη ενός Γάλλου λοχαγού. Η υπόθεση διήχασε τη χώρα, έφτασε να αναθεωρήσει πολλά πράγματα και πολλούς νόμους στη Γαλλία. Ο Εμίλ Ζολά, γι' αυτόν μιλάμε, δεν πρόλαβε όμως να τα δει όλα αυτά, αφού βρέθηκε νεκρός στις 29 Σεπτεμβρίου του 1902 στο διαμέρισμά του.

Παλιότερα φοβότανε τους μήλους και τους ταύρους το παιχνίδι με το κόκκινο πανί που χανόταν σαν γυναίκα ζελίκνισμα

πετάει γελαστά κεφαλάκια παιδιών σε ταξίδι με τρένο. Τα χεράκια σφιγμένα γροθιές στον κρύο αέρα.

Βασίλης Καβαλιεράτος, Βασίλης Νικολαίδης, «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω», Ευρώπη του 39 ο τίτλος του τραγουδιού που μας φτάνει μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και έτσι συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Σπύρο Νικολαίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε από την Ελληνοδιάκου. Ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
2: και ακούει
1: ιστορίες του μπουζουκιού,
2: ιστορίες λαϊκών
1: και δημοτικών
2: οργάνων και φωνών.
1: Αυτό.
2: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Αν μιλούσαν τα σύννεφα, αν μιλούσαν και οι δρόμοι, θα σου λέγανε αγάπη μου όσο αγαπώ ακόμη. Απρίλιος 1961, το τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη, ο ίδιος και ο Γιάννης Καραμπεσίνης στο μπουζούκι, η δεύτερη φωνή του Αντώνη Ρεπάνη και φυσικά τραγουδίστρια η Πόλη Πάνου. Καλησπέρα, είναι στον ήχο απόψε ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Δεν είναι το ημερολόγιο απλώς που λέει ότι σαν χτες πριν από 13 χρόνια έφυγε από τη ζωή η Πόλη Πάνου. Νομίζω ότι είναι περισσότερο η ανάγκη μας να ακούσουμε κι άλλες φωνές. Πολλές φορές η επικαιρότητα έχει μονομανίες για τον όποιο λόγο. Μέσα στην ιστορία αντίθετα, κάθε γεγονός, κάθε πρόσωπο, κάθε δημιούργημα της ζωής και της τέχνης έχει τη δική του θέση. Κάπως έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε σήμερα στην εκπομπή. Μέσα σε όλα τα άλλα να θυμηθούμε μια συνομιλία μου με την Πόλη Πάνου από το μακρινό 1984. Ακόμα όμως μια συνομιλία με τον Ζήλντα Σεν για το Πειραιά, με αφορμή τον τελευταίο δίσκο της Πόλης Πάνου στα 1997, μαζί με αυτά και τραγούδια από την εποχή του γραμμοφώνου, από την εποχή των μικρών δίσκων και των μεγάλων δίσκων βινιλίου και λίγα νεότερα. Στα 44 της χρόνια λοιπόν η Πόλη Πάνου ήταν το 1984 στην συνέντευξη για την οποία σας μίλησε και που αποσπάσματα θα διαβάσουμε παρακάτω, και τότε χρησιμοποιούσε ήδη την φράση «εμείς οι παλιοί».

Εδώ είμαστε στις 23 Μαρτίου του 1960. Η ταινία του Ζήντα Σεν από την Κυριακή έχει ξεκινήσει το ταξίδι της στην Ελλάδα και προσδοκά πολλά από το ταξίδι της στο εξωτερικό. Το τραγούδι που λέει στην ταινία Μελίνα Μερκούρη ακόμα δεν έχει φτάσει στο Όσκαρ, αλλά προφανώς όλες οι εταιρείες δίσκων της εποχής εκείνης στην Ελλάδα θέλουν να το έχουν στον κατάλογό τους, πέρα από την εταιρεία στην οποία ανήκει η μουσική της ταινίας. Έτσι λοιπόν στην Κολούμπια ηχογραφούνται τα παιδιά του Πειραιά με την Πολυπάνου και με ενορχήστρωση του Θόδωρου Δερβενιώτη σε ένα δισκάκι 45 στροφών, στην άλλη όψη του οποίου η Πολυπάνου λέει μαζί με δεύτερη φωνή τον Γρηγόρη Βυθικότσι, μάλιστα ένα τραγούδι που έμελε να γίνει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το «Ένα σφάλμα έκανα». Έχουν περάσει 37 ολόκληρα χρόνια από όλα αυτά, είμαστε στα 1997 πλέον. Η Πολυπάνου κρατάει αποστάσεις από την δισκογραφία, εμφανίζεται όλο και λιγότερο. Σε ολόκληρη τη δεκαετία του 80, ας πούμε, έχει ηχογραφήσει μόνο ένα μεγάλο δίσκο. Στα μέσα τώρα της δεκαετίας του 90 θα συμμετάσχει στην παράσταση «Αμάνα Μίν» του Σταύρου Ξαρχάκου, θα εμφανιστεί με την Γκρέι και τη Μέρι Λίντα στο Διογέννη, από τα μεγαλύτερα και πιο κοσμικά μαγαζιά εκείνης της εποχής. Θα κάνει ένα δίσκο μάλλον με καινούργια τραγούδια και θα κάνει επίσης παλιά τραγούδια, θα έχω αφήσει παλιά τραγούδια με αναφορές στον Πειραιά. Είναι ένας δίσκος ο οποίος προκύπτει με την χορηγία ενός δημοτικού φορέα του Πειραιά για την πολιτιστική ανάπτυξη.

Λιβάνου του 1997. Λοιπόν, ένα τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη με στίχους Νίκου Δεπάστα, Πειραιώτες και οι δύο. Έχουν γράψει και άλλα τραγούδια για τον Πειραιά. Αυτό λοιπόν για τους δύο φίλους Πειραιώτες που ξανασμίξανε. Το είχε πρωτοποιεί η ίδια η Πολυπάνου στα 1966. Θέλεις όμως να το ξανατραγουδήσεις στο δίσκο ένα τραγούδι για τον Πειραιά, και μάλιστα της άρεσε πολύ περισσότερο και η ορχήστρα που την συνοδεύει σε αυτή την εκτέλεση, με επικεφαλής δύο νέους μουσικούς εκείνης της εποχής, τον Μανώλη Πάπο και τον Σπύρο Γκούμα, επίσης Πειραιώτες. Υπεύθυνη για την παραγωγή του δίσκου ήταν η Ντόρα Ρίζου. Και τη γενική επιμέλεια είχε ο Άγγελος Κουτσούκης. Η ίδια η Πολυπάνου είχε ιδιαίτερη συμμετοχή στην τελική επιλογή των τραγουδιών, αλλά στην αρχική διαμόρφωση του καταλόγου, όπως και στην τελική έκδοση του δίσκου, είχα ο ίδιος μια συμμετοχή. Δεν θυμάμαι αν πρότεινα λοιπόν ο ίδιος ή ήρθε από αλλού η πρόταση να προλογίσει το δίσκο ένα τραγούδι για τον Πειραιά, ο Ζιλ Ντασέν. Λόγω της ιστορικής του σχέσης με τον Πειραιά και τα τραγούδια του. Ανέλαβα όμως να συναντήσω τον Ντασέν με στόχο τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου κειμένου. Η Μελίνα Μερκούρη είχε φύγει ήδη 3 χρόνια από τη ζωή και ο Ζιλ Ντασέν, καταπονημένος, ζούσε στο σπίτι της οδού Αθηναίων Εφήβων, έχοντας γύρω του κοινό τους περιβάλλον. Δεν θα ξεχάσω ούτε την καθόλου σε καμιά, ούτε την τελευταία λεπτομέρεια εκείνο το πρωινό που συναντηθήκαμε. Προσπάθησα να του εξηγήσω περί τίνος πρόκειται, για την Πολυπάνου, για το δίσκο, για τα τραγούδια. Ο Ντασέν όμως ήθελε να μιλήσει περισσότερο για το δικό του Πειραιά, για τη Μελίνα, τις εικόνες που είχαν μαζί από εκεί. Η κασέτα της ηχογράφησης γέμιζε από αφηγήσεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, ιδιαίτερα γλαφυρές βέβαια, όμως αυτές δεν είχαν καμία σχέση με το θέμα μας, όσο και αν προσπαθούσα να το επαναφέρω στην τάξη κατά κάποιο τρόπο. Ας υποένιωθα ότι μπορεί και να τον κούραζα. Απ' τη μια ένιωθα πλούσιος από τις μνήμες του, από την άλλη ένιωθα φτωχός απέναντι στην αιτία για την οποία ήμουν εκεί. Κάποια στιγμή μετά από ώρα μου λέει με την γνωστή του δυσκολία στην ελληνική προφορά: θα ήθελα να βγάζετε εσείς ό,τι χρειάζεται το κείμενο ανεξάρτητα από το τι σας λέω εγώ, και δεν χρειάζεται να το ξαναδώ, νομίζω ότι μπορώ να σας έχω εμπιστοσύνη. Την επόμενη μέρα έκανα την απομαγνητοφώνηση. Είχα το δίλημα αν θα έπρεπε να κρατήσω, να διατηρήσω το κλίμα των αφηγήσεων του Ζιλ Ντασέν ή να φτιάξω ένα κείμενο διαφορετικό που ίσως όμως να συνέφερε στην έκδοση. Αυτό όμως δεν θα ήταν αληθινό. Προτίμησα να μείνω στην αλήθεια, στις πραγματικές μνήμες του Ντασέν όπως τις είχα καταγράψει. Θα σας το διαβάσω το τελικό κείμενο που κράτησα από όλη αυτή την αφήγηση. Λέει ο Ζιλ Ντασέν: όταν κάναμε το ποτέ την Κυριακή στα 1959, έβλεπα τα πάντα στον Πειραιά μέσα από ροζ γυαλιά. Εκείνη η ταινία έγινε με αγάπη. Αγάπη για τους δρόμους και το λιμάνι. Αγάπη για όσους ζούσαν στον Πειραιά. Αγάπη για όσους δούλεψαν για την ταινία. Ήταν και η εποχή του τραμ. Το τραμ για μένα, σε κάθε πόλη, είναι κάτι πολύ ρομαντικό. Δήλωνε έναν άλλο ρυθμό, μια άλλη αίσθηση της γειτονιάς. Τότε δεν φανταζόμουν βέβαια ότι ο Πειραιάς θα ήταν εκείνος που θα διάλεγε η Μελίνα να γίνει εκπροσωπός του στη Βουλή, πράγμα που μου έδωσε την ευκαιρία να συναντήσω τους ανθρώπους του, να πιω μαζί του σουζάκι και εκείνοι να γελούν με τον τρόπο που έπαιζα εγώ τάβλη. Αυτός είναι ο Πειραιάς που κουβαλάω εγώ μέσα μου και που είναι χαραγμένος στην μνήμη μου. Έτσι τελειώνει το κείμενο που έφτιαξα πάνω στις αφηγήσεις του Ζιλ Ντασέν. Και για μια αναφορά τώρα στην Πολυπάνου και στα τραγούδια του Πειραιά, επεστράτευσα την εντοπιότητα και την ευκολία στην αφήγηση του Γιάννη Κακουλίδη. Τότε τα τελευταία του λόγια: πολλά τραγούδια για τον Πειραιά, ας ήταν να τα ξανάκουγα, από τη φωνή της Πολυπάνου όμως.

Στο βιολί ήταν ο Γιάννης Ζευγόλης και η Κούσα ήταν από τα τραγούδια που επέμενα πολύ τότε να μπουν στην τελική επιλογή του δίσκου, ένα τραγούδι για τον Πειραιά, κυρίως για να δείχνει ότι τραγούδια για τον Πειραιά γράφονται ακόμη εκείνη την εποχή. Η Κούσα, τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη, από τον πρώτο του δίσκο, τους Άρχοντες, που είχε κυκλοφορήσει μόλις 9 χρόνια πριν, το 1988. Η Πούλη Πάνου λοιπόν εκείνη τη εποχή ήθελε να πει καινούργια τραγούδια, καινούργια τραγούδια όχι όμως σαν τα παλιά, όπως έλεγε. Είχε μάλιστα προτείνει γνωστό δημιουργό της μόδας, του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού εκείνης της εποχής, για να έρθει σε επαφή εταιρεία και να γράψει για αυτήν. Από την άλλη μεριά όμως, στην εταιρεία υπήρχε περισσότερο η διάθεση να γίνει μια καινούργια σειρά ανάλογη με εκείνη με τα ρεμπέτικα της Σωτηρίας Μπέλου, τους 12 δίσκους με τις επανεκτελέσεις της Μπέλου σε παλιά ρεμπέτικα και τα χαρακτηριστικά χαρακτικά του Τάσου, που ήταν από τα πιο εμπορικά νούμερα της εταιρείας τις προηγούμενες δεκαετίες. Δυστυχώς η συνεργασία σταμάτησε σε αυτό τον δίσκο, που έμελε όμως εν τέλει να είναι και ο τελευταίος για την Πούλη Πάνου. Αρκετά χρόνια αργότερα βγήκε ένας ακόμα διπλός δίσκος με ηχογραφήσεις της σε παλιά τραγούδια και πάλι, αλλά εκείνες οι ηχογραφήσεις ήταν μάλλον παλιότερες.

τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη, ο Ναύτης, μετά τον Καζαντζίδη και την Ιωάννα Γεωργοκοπούλου, η Πολυπάνω είναι η φωνή που έχει τραγουδήσει περισσότερα τραγούδια του Γιώργου Μητσάκη, 21 τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση από το 1954 μέχρι το 1960, αλλά και αρκετά αργότερα σε δεύτερη εκτέλεση. Αυτή η εκτέλεση για τον Ναύτη, το Ένα καράβι από τον Περέα, είναι φυσικά από το δίσκο Ένα τραγούδι για τον Πειραιά του 1997. Το μοναδικό καινούργιο τραγούδι αυτού του δίσκου, ένα τραγούδι που έκλεινε κιόλας τον δίσκο, είναι ένα που λέει: «Στον Πειραιά ταιριάζουν τα ρεμπέτικα, τα λαϊκά τραγούδια και τα σέρτικα, παλιά τραγούδια που σα ρούχα αγιασμένα με τις χορδές του μπουζουκιού είναι ραμμένα». Μουσική Γιώργου Αρσενίδη, στίχη Ηλία Κατσούλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο. Τα τηλέφωνά μας 210-6013-168-169. Μέσω Viber τα λέμε στο δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργο Τσάμπρας ραδιόφωνο. Και αφού ακούσαμε τις τελευταίες ηχογραφήσεις με την Πόλη Πάνου στα 1997, έχουμε έρθει εδώ στην πρώτη ηχογράφηση με την Πόλη Πάνου. Η ημερομηνία γέννησης της Πόλης Πάνου επισήμως είναι 28 Οκτωβρίου 1940. Η ηχογράφηση που ακούσαμε έγινε τον Οκτώβρη του 1953. Αυτό σημαίνει ότι η Πόλη Πάνου εδώ είναι 13 χρόνων. Στο μπουζούκι ο Γιάννης Τατασόπουλος και ο Γιάννης Σταματίου. Στο κοντόν ο Γιώργος Κουλαξίζης και το τραγούδι του Γρηγόρη Μπιθικότσι, πριν ακόμα τραγουδήσει ο ίδιος τραγούδια άλλων στα 1953, με στίχους του Χαραλάμπου Βασιλιάδη.

ένα μάμπο με τρελές πενιές του Βασίλη Τσιτσάνη, που η Πόλη Πάνου ηχογράφησε στις 22 Οκτωβρίου του 1955. Ήταν το 1993 που ξαναταγούδησε το τραγούδι αυτό η Μαριό και έκανε ιδιαίτερη αίσθηση μάλιστα τότε. Είμαστε λοιπόν με την Πόλη Πάνου στις γραμμές στην Κωνσταντινούπολεως, σε μια μουσική σκηνή από τις πρώτες εκείνη την εποχή. Η Μαριό λέει το τραγούδι. Στην Πόλη Πάνου αρέσει πολύ και το τραγούδι και ο τρόπος που το λέει η Μαριό, αλλά όταν της λέω ότι εκείνη το έχει πρωτοπεί, με αμφισβητεί χωρίς να μου αφήνει πολλά περιθώρια. Επιμένω, αλλά εκείνη δεν πείθεται, ακόμα και όταν το επιβεβαιώνουν και άλλοι στην παρέα. Τότε βλέπετε δεν υπήρχε το διαδίκτυο για να το αναζητήσουμε αμέσως, έπρεπε να τη στείλουμε την ηχογράφηση σε CD ή σε κασέτα, δεν θυμάμαι, και μόνον τότε άρχισε να θυμάται ότι με τον Τσιτσάνη είχαν κάνει κάποιες ηχογραφήσεις εκτός Κολούμπια για δισκογραφικές εταιρείες που εκπροσωπούσαν, που απευθύνονταν στο εξωτερικό. Η ηχογράφηση λοιπόν αυτή είχε γίνει για την Melody του Αντώνη Πλωμαρίτη, που έβγαζε δίσκους για την Αλεξάνδρεια. Βέβαια δεν είναι περίεργη η συμπεριφορά, ούτε χαμένος ο νους που δεν θυμάται. Για σκεφτείτε, μετά από τόσα χρόνια, ένα τραγούδι που το είχε πει μία φορά στο στούντιο, δεν έκανε καμία επιτυχία και δεν το θυμήθηκε ποτέ ξανά.

Προσοχή, προσοχή. Οι επιβάτε εις τας θέσεις των. Σε λίγα δευτερόλεπτα αναχωρούμε.

σε λίγα δευτερόλεπτα, τραγούδι του Μανώλη Χιώτη με στίχους Χρήστου Κολοκοτρώνη από τα 1955. Το τραγούδισε η Πόλη Πάνου μαζί με τον Μανώλη Χιώτη και ο Σπόρος, ο Γιάννης Σταματίου, έλεγε ότι ο Χιώτης έφτιαξε αυτό το κομμάτι με την προοπτική, λέει, να μην μπορεί να το παίξει κανένας μπουζουξής. Η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε εν τέλει ιδιαίτερα γνωστό μέσα από τα χρόνια το τραγούδι. Το επόμενο τώρα κομμάτι είναι ψυχογραφήσεις της Πόλης Πάνου στην Αμερική, στο πρώτο της ταξίδι εκεί το 1959, με μπουζουξή τον Γιάννη Τατασόπουλο. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη και πάλι, που είχαν το πρωτοπεί στα χρόνια του γραμμοφώνου η Γιώτα Λίδια και ο Σταύρος Καμπάνης, και η Γιώτα Λίδια μάλλον, και η Πόλη Πάνου το χωράφησε και στην Αμερική, όπως θα το ακούσουμε, αλλά αργότερα το 1961 και στην Ελλάδα. Τη σταβαίνα στο ρολόι.

Σε ποιο βουνό, ένα από τα δύο όλα και όλα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που ηχογράφησε η Πόλη Πάνω στο 1963 με στίχους αυτό του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Και μια ερώτηση στην Πόλη Πάνω στα 1984 για αυτή την περίοδο του τραγουδιού. Μετά το 60, λέει, έχει διασκευαστεί το λαϊκό τραγούδι. Ο Θεοδωράκης και ο Χατζηδάκης στηρίχθηκαν πολύ πάνω στα τραγούδια του Τσιτσάνη. Δεν λέω ότι δεν έγραψαν ή δεν ήταν άξιοι να γράψουν, αλλά γράψανε πάνω σε αυτό το λαϊκό στυλ, στα χνάρια του Τσιτσάνη. Ο Θεοδωράκης πήρε πολλές μελωδίες και έκανε διασκευή, όπως και ο Χατζηδάκης και ο Ξαρχάκος που τραγούδισα κι εγώ.

1967, εδώ πάμε σε κέντρα κοσμικά, τραγούδι του Γιάννη Πολίτη με στη Φουσιλία Ορολογά, που αραδιάζει όλα εκείνα τα λαϊκά κέντρα εκείνης της εποχής, Δημήτρου Χοντρού, Περιβόλα, Τριάννα, Μαργωμένου, Βεντέτα. Βεβαίως, το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής από τα μέσα της δεκαετίας του 80, τραγούδι του Θανάση Πολυκανδριώτη με στίχους Ηλία Λιμπερόπουλου. Με την Πόλη Πάνου κάναμε αρκετές συνομιλίες για την πορεία της και σε διαφορετικές εποχές. Χρωστάω πολλά ακόμα αποσπάσματα στο μέλλον. Το τελευταίο τραγούδι λέει «Η ευτυχία δεν μετριέται με παλάτια». Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο. Καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

πρώτη μας μουσική, μελωδία που ακούγονταν στο θέατρο και συγκεκριμένα στο ανέβασμα του έργου Λέοντιος Ελένα και Λένα, που είχε ανεβάσει το Εθνικό Θέατρο του Βελγίου στις Βρυξέλλες το 1986 σε σκηνοθεσία Henry Rollins και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Το πιάνο, το μαντολίνο, τα φωνητικά και το σφύριγμα έδωσαν έναν ιδιαίτερο ήχο σε αυτήν την μικρή ορχήστρα. Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι οι Πλανόδιες Μουσικές και ο Κώστας Στομαίδης για τις επόμενες δύο ώρες επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Αυτός ο στίχος κρύβει μέσα του πολλή αλήθεια. Τα παιδιά μπορεί να μην λένε πάντα όσα καταλαβαίνουν, αλλά συχνά βλέπουν και νιώθουν πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε. Τι έπαιξα στο Λαύριο, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου. Μάνος Λοΐζος, Γιάννης Νεγρεπόντης από τα παιδικά τους τραγούδια, από το άλμπουμ «Κάτω από ένα κουνουπίδι», και είναι ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας που τραγουδάει «Χρυσό πουλί μου».

Χρυσόπουλή μου, ένα πανέμορφο τραγούδι του Μανού Λοΐζου και του Γιάννη Νεγρεπόντη με την εξαιρετική ερμηνεία του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μάνος Λοΐζος, ο μελωδός. Η ευαισθησία και η βαθιά ανθρωπιά της μουσικής του. Συνεχίζει να μας συγκινεί. Οι μελωδίες του δεν ξεθοριάζουν ποτέ.

0: Όταν με ρημάξανε χίλια νηστέρια με ένα φτερό τρελό μοναδικό, στο Βίκτορ Χάρα πετάω τα αστέρια μες στα στεράκι το ξωτικό. Ο Μανός Λόιζος εδώ αναφέρεται στον Χιλιανό, τραγουδιστή, κιθαρίστα, τραγουδοποιό και θεατρικό συγγραφέα Βίκτορ Χάρα, από τις σημαντικότερες μορφές του Nueva Canción Chilena. Δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1973 στο πραξικόπημα του Πινοσέτ. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε αναφερθεί ξανά στον Βίκτορ Χάρα, ήταν η επέτειος της δολοφονίας του. Το έργο του Βίκτορ Χάρα είναι πολύ μεγάλο. Η τέχνη του μιλούσε για την αξιοπρέπεια των απλών ανθρώπων, την ανισότητα, τη φτώχεια και την ελευθερία. Ο Βίκτορ Χάρα έκανε την τέχνη του φωνή των ανθρώπων. Te recuerdo, Amanda. Σε θυμάμαι, Amanda.
1: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte.

0: la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
1: Te recuerdo, Amanda, ένα από τα εμβληματικά τραγούδια του Βίκτορ Χάρα. Δίπλα στη φωνή του η Mercedes Sosa, σύμβολο της σύγχρονης λατινοαμερικάνικης μουσικής. Την αποκαλούσαν η φωνή της σιωπηλής πλειοψηφίας για τους αγώνες της υπέρ της πολιτικής ελευθερίας και των λιγότερο προνομιούχων. Mercedes Sosa, quando tenga la tierra.

0: Quando tenga la tierra. Μια συγκλονιστική ερμηνεία από τη Mercedes Sosa σε αυτό το τραγούδι του Daniel Toro. Αποκαλούσαν τη φωνή της Mercedes Sosa σαν τον καθρέφτη της Λατινικής Αμερικής.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα στα φύλλη του βομβαρδισμού την ώρα. Είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας μες στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στον δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Ο Αλκίνος Ιωαννίδης σε τραγούδι που εξελίσσεται σε ένα διαρκές κρεσέντο συναισθημάτων με εκρηκτικό φινάλε. Πολλές βέβαια από τις σκηνές που περιγράφει είναι αυτοβιογραφικές. Θεωρώ πως αυτό το τραγούδι βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία της τραγουδοποιίας μας.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η μελωδία που ακούσαμε έχει τίτλο Scarborough Fair και είναι αγγλική παραδοσιακή μπαλάντα. Οι αρχικοί του στίχοι εντοπίζονται από το 1670. Είναι διάσημη μελωδία με αμέτρητες εκδόσεις και διασκευές. Από τις δημοφιλέστερες εκτελέσεις αυτή των Paul Simon και Art Garfunkel. Ακούσαμε μια ορχιστρική διασκευή του από τον κιθαριστή, τον διάσημο κιθαριστή John Williams. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σα.

τίτλος. Από τους Strobes, βρετανικό συγκρότημα που είχε ξεκινήσει στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και κινήθηκε κυρίως ανάμεσα στη folk και στη rock. Στο παβάν που ακούσαμε στην αρχή κυριαρχούσε ο ήχος του τσέμπαλου και αμέσως μετά τον πρώτο ρόλο πήραν οι ηλεκτρικές κιθάρες. Και το ατέλειωτο τραγούδι του Ορφέα Περίδη.

ατέλειωτο τραγούδι. Αυτός είναι ο τίτλος. Από τον Ορφέα Περίδη. Η ενορχίστρωση με τις κιθάρες, με τις φλογέρες παραπέμπει στο ύφος της εποχής του μπαρόκ.

0: Μα εγώ θα κάνω τον καθρέφτη μου κομμάτια. Ξέρω ότι αυτό που κρύβει πίσω του είσαι εσύ. Εσύ που ψάχνεις μες στα μαύρα σου τα μάτια να καθρεφτίζεις μόνο εμένα στη ζωή. Είναι ένα από τα ιδιαίτερα τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά, αγαπημένο ο καθρέφτης.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λάθος μου δόθηκε ο χρησμός και σου άπλωσα το χέρι. Κι όλου του κόσμου ο παιδεμός φύτρωσε και έγινε καημός και άνθησε καλοκαίρι. Πάνω στη μαύρη σου στολή, στο μαύρο τάλογό σου, μαύρο σου κέντησα πουλί και κόκκινη ανατολή στο δάκρυ το δικό σου. Πήρε τη νύχτα ο χαμός και το όνειρο μαχαίρια. Ψεύτικος ήταν ο χρησμός, πως θα γυρίσει ο ποταμός με 10 περιστέρια. Μάνος Ελευθερίου. Ο Μίκης Θεοδωράκης το μελοποίησε στη Ζάτουνα της Αρκαδίας, όπου ήταν εξορισμένος από τη δικτατορία το 1969. Ανήκει στην Αρκαδία 2, που περιέχει ποίηματα μελοποιημένα από τον Μίκη, του Μάνου Ελευθερίου. Και ο συνθέτης είχε μελοποιήσει όλα αυτά από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 1969. Ακούσαμε τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Ο χρησμός, η μελωδία του, χρησιμοποιήθηκε ως... Όχι μάλλον, ο χρησμός σαν τραγούδι και με την ποίηση του Ελευθερίου χρησιμοποιήθηκε ως κύρια άρια στην όπερα του συνθέτη Μίδια το 1990.

από τα πρώτα τραγούδια που ερμήνευσε η Ελένη Βιτάλη στην καριέρα της. Λίγα λόγια για την ιστορία του τραγουδιού. Η μελωδία είναι γραμμένη από τον Ισπανό Τσίκο Σάντζες Φερλόζιο, που τη φωνή του ακούσαμε στην αρχή του τραγουδιού. Πριν από αρκετά χρόνια, σε ντοκιμαντέρ αναφέρθηκε πώς ηχογραφήθηκε αυτό το τραγούδι. Το 1963 δύο νεαροί Σουηδοί ηχογράφησαν με μαγνητόφωνο της εποχής τραγούδια του Φερλόζιο, ανάμεσά τους και το «Καγιο νέρο εγκαγιο ρόχο» που ακούσαμε. Στη συνέχεια συμπεριέλαβαν το τραγούδι σε δίσκο που κυκλοφόρησε στην Ευρώπη με τραγούδια της Ισπανικής Αντίστασης από τα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου 1936-1939. Στο δίσκο δεν αναφέρθηκε το όνομα του Φερλόζιο για λόγους προστασίας του από το δικτατορικό καθεστώς του Φράνκο. Έτσι δημιουργήθηκε λανθασμένα η εντύπωση ότι το τραγούδι είναι από την εποχή του Εμφυλίου. Στη χώρα μας, το 1973 επιμελήθηκε τη μελωδία ο Αργύρης Κουνάδης και έγραψε στίχους ο Βαγγέλης Γκούφας. Το τραγούδισε η Ελένη Βιτάλη. Το τραγούδι με τίτλο «Άι γαρούφαλό μου» και υπότιτλο «Εις μνημόσυνον». Η στίχη γραμμένη για τον άνθρωπο με το γαρίφαλο. Η Ελένη Βιτάλη σε μια από τις καλύτερες ερμηνείες της τόσο φωτεινής καριέρας της.

Το Εντερλέτζι είναι παραδοσιακό τραγούδι των Ρωμά από τα Βαλκάνια, συνδεδεμένο με τη γιορτή του Αγιώργη την Άνοιξη. Χρησιμοποιήθηκε από τον Γκόραν Μπρέγκοβιτ στην ταινία «Στον καιρό των τζιγκάνων» του Εμίρ Κουστουρίτσα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας.

Μια εξαιρετική μελωδία, μια παραδοσιακή μας μελωδία από τα χάλκινα της Γουμένισσας, εκεί πάνω στο Κιλκής. Τρομπέτες, τρομπόνια, κλαρίνα, νταούλια είναι τα χαρακτηριστικά όργανα που χρησιμοποιούν οι μουσικοί. Η εμφάνιση του ιδιαίτερου μουσικού χρώματος που χαρακτηρίζει τα χάλκινα πνευστά τοποθετείται στις αρχές του 20ου αιώνα και στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και τα Βαλκάνια. Η μουσική δεξιοτεχνία στη Γουμένισσα περνάει από γενιά σε γενιά και σταδιακά δημιουργήθηκε η παράδοση που θέλει την περιοχή να αποτελεί φυτώριο σπουδαίων μουσικών. Η τρομπέτα μπαίνει στα Βαλκάνια γύρω στο 1804. Το όργανο χρησιμοποιείται στο στρατό. Σταδιακά οι στρατιώτες αρχίζουν να παίζουν με την τρομπέτα λαϊκές μελωδίες και από εκεί η μουσική τους περνάει στα πανηγύρια και σε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι Ρωμά μουσικοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των χάλκινων πνευστών που αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα στα Βαλκάνια.

Αυτό το τραγούδι το πήραμε από το soundtrack της ταινίας του Μίρκου Στουρίτσα Underground. Τη δεκαετία του 1990 εδώ στη χώρα μας γνώρισε μεγάλη επιτυχία ο δίσκος «Παραδέχτηκα» που έκανε ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς με τη Λίνα Νικολακοπούλου και με ερμηνεύτρια την Άλκη στην πρωτοψάλτη.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θα σας διαβάσω τώρα την ιστορία του έρωτα και της μουσικής. Θα σας πω μια ιστορία που δεν τη γράψαν τα βιβλία. Ήταν, λέει, η μουσική μια κόρη λιγερή. Αγαπούσε ένα παλικάρι που ήταν άσωστο δοξάρι. Έρωτα όλοι τον φωνάζαν και στη δόξα του στενάζαν. Μα η μοίρα η σκληρή κλείνει τη μουσική σε ενός πύργου το κελί για να πάρει γαμπρό εμποράκι χοντρό να του κάνει και ένα γιο. Σαν ο έρωτας μαθαίνει την καλή του που έχουν κλεισμένη, στέλνει μήνυμα κρυφά με τα νέα μου τα φτερά να της πει να περιμένει, γιατί η θάλασσα τον δέρνει μέχρι στη στεριά να βγει και να πάει να τη βρει. Μα η μοίρα η πικρή το μαθαίνει κι αυτή και καλεί την αστραπή για να ρίξει φωτιά να καούν τα φτερά με τα λόγια τα κρυφά. Μα ούτε μοίρα ούτε χρήμα πίσω δεν τον πάει το κύμα, και όπως λένε και οι ναυτικοί, ο έρωτας στρέφει το πανί. Για να πάει στην καλή του, τη γλυκιά τη μουσική του, να την πάρει από τους εμπόρους και όλους τους λιμοκοντόρους. Και από τότε μαζί έρωτας, μουσική ζουνε μέσα στην ψυχή και μας κάνουν τα τραγούδια της καρδιάς τα αγγελούδια και η αγάπη τους να ζει. Και έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Αυτή ήταν η ιστορία του έρωτα και της μουσικής, τραγούδι του Κώστα Καλδάρα με την Έλενη Τσαλιγοπούλου. Μετά την ιστορία του έρωτα και της μουσικής, η ιστορία του έρωτα και της αναρχίας.

Αραμπιάτα, οργισμένο τραγούδι, τραγούδησε η Άννα Μελάτο. Είναι του Νίνο Ρότα, σε στίχους της Λίνας Βερτμίλερ, η οποία σκηνοθέτησε την ταινία «Η ιστορία του έρωτα και της αναρχίας» το 1973, με πρωταγωνιστές τη Μαριάντζελα Μελάτο και τον Τζιανκάρλο Τζιανίνι.

Ακούσαμε μουσική του Νίκου Πλατήρα Χούλου. Το ορχιστρικό είχε τίτλο «Του Φελίνη», φτιαγμένο με τον τρόπο του Νίνο Ρότα. Έπαιξε η ορχήστρα των χρωμάτων που διεύθυνε ο Μίλτος Λογιάδης. Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Κώστας Θωμαΐδης, και γι' αυτό το ημίωρο, είναι το τελευταίο μας ημίωρο, επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα.

Το καφέ Γκρέκο τόπο συνάντησης ανάμεσα Δύση και Ανατολή, στον έρωτα και τη μνήμη, στους ποιητές, στους απλούς ανθρώπους, τραγούδισε η Νένα Βενετσάνου, εξαιρετικό τραγούδι που έγραψε τη μελωδία πάνω στους στίχους της Μπέτης Κομνηνού.

Ταγκέρο, ένα τάγκο που έγραψε ο Αργεντίνος Μαριάνο Μόρες. Οι μεγάλες ορχιστρικές ενορχιστρώσεις του, το έντονο παίξιμο στο πιάνο, τα φόρτα της ορχήστρας ήταν χαρακτηριστικά του μεγάλου αυτού μουσικού του Μαριάνο Μόρες. Εχθές ένας ακροατής μας μου το πρότεινε ακούγοντας το El Tango de Roxanne που ακούσαμε χθες, λέγοντας ότι είναι κλεμμένο από το ταγκέρο που μόλις ακούσαμε. Όμως δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Πρώτον, το El Tango de Roxanne, η μελωδία του είναι αυτούσια η μελωδία του Roxanne, του Sting, που ακούγεται ολόκληρη μέσα. Το ύφος της ενορχίστρωσης δε του Craig Armstrong είναι καθρέφτης της τεχνοτροπίας των μεγάλων ορχιστρών του τάγκο, όπως του Άνιμπαλ Τροίλο, του Χουάν Νταριέντο και του Φρανσίσκο Κανάρο και άλλων πολλών. Το μόνο σημείο που ο Greg Armstrong δανείστηκε, θα λέγαμε, από το ταγκέρο ήταν 8 μουσικά μέτρα, εκεί στη μέση περίπου του τάγκου, που τα χρησιμοποίησε ως γέφυρα. Ευχαριστίες όμως τον φίλο ακροατή που μας το θύμισε και μας θύμισε και τον Μαριάνο Μόρες. Και ένα τάγκο τώρα του Μάνου Χατζηδάκη,

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θα ακούσουμε τώρα τον Αβαγό. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης διασκέβασε, ενορχίστρωσε και τραγούδησε αυτό το τραγούδι που είχαν γράψει ο Κώστας Καρτελιάς στους στίχους και ο Μίκης Θεοδωράκης έβαλε τη μελωδία.

Ήταν ο Κίνος Ιωαννίδης, τραγούδησε Μίκη Θεοδωράκη και Κώστα Καρτελιά, ήταν ο Ναυαγός. Και λίγο πριν το τέλος, η Μαρία Παπαγεωργίου σε μια ιδιαίτερη εκτέλεση και διασκευή ενός αγαπημένου τραγουδιού του Μάνου Λουίζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ήλιε μου σε παρακαλώ.

Πλανώδης ήταν και σήμερα οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ένα τραγούδι για τις πολλές φορές που οι καρδιές ξεγελιούνται. Για τις πολλές φορές που κλαις για τις χαμένες σου χαρές. Ένα τραγούδι που σου δίνει να καταλάβεις ότι όσα χτίζεις τη ζωή πρέπει να τα κρατάς με νύχια και με δόντια. Όσα φτιάχνεις την πορεία σου πρέπει να τα υπερασπίζεσαι. Και όσα αγαπάς πολύ πρέπει να τα βάζεις σε προτεραιότητα. Μπάμπης Βελισάριος στην ερμηνεία, στη ζωή μας που κυλά. Παραδοσιακό τουρκικό τραγούδι. Τα λόγια έγραψε ο Ταμβάκης, δηλαδή ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Από το άλμπουμ Στέλλας Χασκίλ Μπελγκάντος, Αναστασία Χριστοφυλάκη, γιατί και η Στέλλα Χασκίλ το είχε βεβαίως πρώτο ερμηνεύσει και είχε συμμετέχει στην δημιουργία αυτού του τόσο ωραίου τραγουδιού που μας έφερε στην πρώτη μας καλημέρα, 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι μαζί σας. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος θα είναι στη ρύθμιση του ήχου παρέα μας μέχρι τις 2. Να ακολουθήσουμε και απόψε το οδηπορικό μας. Αλλάξαμε και την ημερομηνία μας. Μπήκαμε στην τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Ας συνεχίσουμε με ένα πολύ όμορφο παιχνίδι.

Αυτά για το πάθος που θέλει σάρκα και οστά, που παζάρια πολλά γίνονται και με το πάθος της ζωής και με τις ζωές μας γενικότερα. Η πρώτη λέξη όμως να έχει ένα όνομα, το πιο σημαντικό δεν είναι, και αυτό το όνομα να διαιωνίζεται μέσα στην ύπαρξή μας και στα χρόνια της ζωής μας. Ένα όνομα που λένε στα χείλη και ένα όνομα που φτιάχνεις και με τη ζωή σου ή με την πορεία σου. Ο Βαγγέλης Μαχαίρας έγραψε τη μουσική. Η στίχη από την Καλλιόπη Σελά, από το άλμπουμ «Τα τραγούδια της ανοιχτής τέχνης», ήταν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, «Το παιχνίδι» που σας έλεγα πιο πριν. Μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand πάντα. Μας ακούτε και στο DAB Plus ψηφιακά, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ φυσικά. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα. Να ανοίξω τα χέρια μου, να χωρέσουμε όλοι μέσα και να ταξιδέψουμε. Γιάννης Κότσιρας.

Η μεγάλη αξία το να είσαι μαζί, το να είσαι χωριστά και από την άλλη να πηγαίνεις μπροστά και στις δύο περιπτώσεις. Και να πηγαίνεις αντικριστά, που σημαίνει να μπορείς να κοιτάς τον άλλον στα μάτια, να μπορείς να καταλαβαίνεις ακριβώς τι σου λέει με μία ματιά, να επικοινωνείς μαζί του όπως πρέπει και πάνω απ' όλα ο σεβασμός και η αλήθεια. Αυτά για μένα είναι τα ουσιαστικά πράγματα στη συμβίωση ανθρώπων, στις σχέσεις των ανθρώπων. Ο Γιώργος Θεοφάνους έγραψε τη μουσική, ο Νίκος Μωραΐτης βεβαίως τα λόγια, αντικριστά, Κώστας Μακεδόνας και Γλυκερία. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση είναι στο άλμπουμ 100 φορές κομμάτια που είχε κυκλοφορήσει με το μεγάλο αφιέρωμα στις στιχουργικές δημιουργίες του Νίκου Μωραΐτη. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Μην ορκίζεσαι, Γιώργος Περής.

George Peris in concert, ήταν το «Μην ορκίζεσαι». Λίγο πριν πάμε στις 12.30 να δούμε την ημέρα που ξημερώνει σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, είναι η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Καθιερώθηκε το 2007 με απόφαση της Γιάννης Καραμαλή, τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου, για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλούσιων Ελλήνων, οι οποίοι με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας. Η μέρα λοιπόν μνήμης των εθνικών μας ευεργετών, γιατί κάτι ήταν άποψή μου, πρέπει να υπάρχουν και αυτοί. Βοηθάνε πάρα πολύ τη χώρα μας σε πάρα πολλά πράγματα. Ελένη Τσαλιγοπούλου, τραγούδι του Γιώργου Ζήκα, Μαρία Αρκούλη έγραψε τα λόγια. Σοπακιάκουσε, ακολουθεί.

Και εκεί λοιπόν κάπου στο τέμπο της βροχής, εκεί σε περιμένω. Ερωτήσεις πολλές δέχεται ο έρωτας, ερωτήσεις πολλές και απαντήσεις δίνει λίγες. Γιατί η απαντήση του είναι μία και μόνο. Αν το νιώθεις, δεν χρειάζεται να ρωτάς. Καλλιόπη Βέτα, Δημήτρης Ζερβουδάκης, Ρώτα τον Έρωτα, Μιχάλης Κουμπιός έγραψε τη μουσική, ο Νίκος Σταθόπουλος έγραψε τα λόγια, μας οδήγησε στα 25 λεπτά, πριν τα ρολόγια μας δείξουν μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι, μαζί τη νύχτα ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς, ο Γιώργος Μαστής είναι μαζί σας, τους αποχωρισμούς δεν τους θέλουμε καθόλου στη ζωή μας, όποιοι κι αν είναι αυτοί, τέτοιο τραγούδι όμως το θέλουμε.

Μαριάννα Κατσιμίχα, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, αποχωρισμός στη στίχη και η μουσική από τον Κωνσταντίνο Πετρόπουλο. Αποχωρισμοί, ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να συμβαίνουν και να συμβαίνουν και για πολλούς και διάφορους λόγους. Εξάλλου, κάθε αποχωρισμός δεν σημαίνει και χωρισμός. Έτσι. Λοιπόν, να σας πω, για να μην το ξεχάσετε και βεβαίως να το ακούσετε, τα πιο ξεχωριστά τραγούδια του μήνα επιστρέφουν εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στη 1 η ώρα το μεσημέρι η Ελένη Γιαννοπούλου διαλέγει και παρουσιάζει τα πρώτα τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο ξεκίνημα του φθινοπόρου. Στέλλα, Παν-Παν, Καλλιόπη Μητροπούλου, Παύλο Παυλίδη, Γιάννη Μαθέθη, Γατέρες και άλλα. Μην το χάσετε. Όσα ξεχώρισαν λοιπόν στη 1 η ώρα το μεσημέρι, σήμερα, Τετάρτη, η Ελένη Γιαννοπούλου θα τα διαλέξει και με πολύ αγάπη θα σας τα προσφέρει. Και εγώ απόψε δεν θα τις κλέψω τραγούδι, όπως έχω κάνει τις προηγούμενες φορές. Απόψε δεν θα το κάνω. Πάμε στα Μοσέμσης, Νίκος Μωραΐτης, Περιπλανόμενο, Μίλτος Πασχαλίδης.

Κοίτα με γλυκιά μου αγάπη, παραδοσιακό τραγούδι του Βόλακα της Δράμας, εδώ σε διασκευή από τον Αργύρη Λούλατζη και βεβαίως και ερμηνεία από το άλμπουμ του Αργύρη που κυκλοφόρησε φέτος με τίτλο «Τα παραδοσιακά». Ώρα να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς. Συνέπεσε η πρώτη καλημέρα να είναι στην Αδριανή στη Δράμα. Την καλημέρα μου λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς. Την καλημέρα μου στην Κερατέα, στην Πτολεμαΐδα βεβαίως, στην αγάπη μου, στα Πετράλωνα, στο Νέο Κόσμο, στον Πειραιά, στα Λούτρα της ωραίας Ελένης. Καλημέρα σας. Στο Παρόναμα της Θεσσαλονίκης, πολύ γλυκιά καλημέρα. Και στο Βύρονα την καλημέρα μου, σε λίγο οι υπόλοιπες καλημέρες, γιατί το τραγούδι που ακολουθεί είναι η μουσική του Νίκου Μπαλή, η ποίηση είναι του Διονύση Καρατζά, η ερμηνεία είναι από το Δημήτρη Φαντή και το Λάκη Χαλκιά. Αξίζει να το ακούσετε με ιδιαίτερη προσοχή, γεννήθηκα να τραγουδώ.

Οι ποιητές μας έδωσαν χαρές, μας έδωσαν τραγούδια με νότες της καρδιάς, όπως αυτό που μόλις ακούσατε, σε ποιήση του Διονύση Καρατζά, η μουσική, όπως σας είπα, του Νίκου Μπαλή, Δημήτρης Ιφαντής και Λάκης Χαλκιάς. Γεννήθηκα να τραγουδώ από το άλμπουμ «Δρόμος Ανατολικά της Δύσης», που κυκλοφόρησε το 2021. Παρένθεση, μεγάλη βεβαίως και με τιμή, Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος έπαιξε κλαρίνο στο συγκεκριμένο τραγούδι. Πλησιάζουμε στη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, το παραδοσιακό τραγούδι «Ο ήλιος βασιλεύει» από το «Πογόνι της Ηπείρου». Φαντάζομαι το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Ίσως να μην έχετε ακούσει αυτή τη διασκευή που έχει κάνει ο Δημήτρης Μιστακίδης. Είναι στο άλμπουμ του με τίτλο «Εδώ και εκεί», που κυκλοφόρησε το 2019.

Η πυρώτικη μελωδία λοιπόν συνδυάστηκε και παντρεύτηκε με τη χαρακτηριστική τεχνική της λαϊκής κιθάρας που πρεσβεύει ο Δημήτρης Μιστακίδης, και έτσι ο ήλιος βασιλεύει. Το ακούσαμε και σε αυτήν την εκδοχή του. Λοιπόν, με τη Ζήλια θα φτάσουμε μέχρι τη μία. Μιχάλης Φαλκόνης, Σαβέρια Μαριολά. Ο Κώστας Φαλκόνης έχει γράψει τη μουσική, ο Χρήστος Παπαδόπουλος έχει γράψει τα λόγια.

Μια φορά ακόμα πάλι εγώ την πλήρωσα. Πόσες φορές την έχουμε πληρώσει και πόσες ακόμα φορές θα την πληρώσουμε. Και αυτό γιατί μπορούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να πληρώνουμε, εντός εισαγωγικών βεβαίως, μην το παρατραβήξουμε και το πάμε στην άλλη άκρη και έρθουν και μας ζητάνε τίποτα χρέη, αλλά από την άλλη τα χρόνια, ξέρετε, όπως φεύγουν μέσα στην πορεία της ύπαρξης, καλό είναι να μην σπαταλώνται. Και ό,τι σπαταλήθηκε μέχρι στιγμής, ας πάει στο καλό και ας μείνει εκεί. Ο Γιάννης Νικολάου ερμήνευσε το ίχνος, η στίχη του Γιώργου Κρητικού, η μουσική βεβαίως του Γιάννη. Μας έφερε στη δεύτερη ώρα στην συντροφιά μας, 5 λεπτά με τα τιμία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας και πάλι, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι μαζί σας. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Μας ακούτε πάντα και στο AirTeco και ζωντανά και on demand. Μας ακούτε και στο DAB Plus, φυσικά, ψηφιακά πλέον, όπως όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Η επικοινωνία μας η συνήθις. Επικοινωνείτε μέσω Viber, πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα.

Ούτε να πεις, ούτε να πει κανένας, ούτε να προσπαθήσει να εξηγήσει. Πολλά πράγματα στη ζωή δεν εξηγούνται. Πολλά πράγματα στη ζωή έρχονται έτσι, συμβαίνουν, τα αποδέχεσαι ή μη. Δεν έχεις επιλογή. Είναι μόνο η κίνηση που θα κάνεις, θετική ή αρνητική. Το καλύτερο όλων είναι οι πόνοι να φεύγουν από τις ψυχές μας, να φεύγουν από τις καρδιές μας. Χρήστος Τηλιανού έγραψε τη μουσική, Ελένη Γιώγα τα λόγια, Φίλιππος Πιάτσικας ήταν δανεικό. Ο Νίκος Τερζής, συνέχεια με τη μουσική τη δική του, σε λόγια του Γιάννη Κότσιρα, ερμηνεύει Νεφέλη Φασούλη και είναι τα φιλιά καρφιά.

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, παλιό μου αμάξι, η στίχη του Γρηγόρη Μαρινάκη, η μουσική του Χρήστου Κατσίδη. Ένα από τα ωραιότερα νέα τραγούδια που κυκλοφόρησαν φέτος. Μιλάει για συναντήσεις πραγματικές, αναμνήσεις που μένουν στο πέρασμα του χρόνου και τις κουβαλάμε μέσα μας σε ένα παλιό, τόσο ωραίο, αγαπημένο αυτοκίνητο. Παλιό μου αμάξι, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου. Η ερμηνεία, είμαστε 18 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Ώρα να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στη Σαλαμίνα, στο Κολωνάκι, στη Λάρισα, στην Κόρινθο, στους Αμπελόκηπους, στην Καλημέρα μου, στην Κοζάνη, στα Εξάρχεια, καλημέρα, στον Αλμυροπόταμο, στην Εύβοια, την καλημέρα μου, στην Κηφισιά, την καλημέρα μου, στη Μηχανιώνα, καλημέρα, πολλούς χαιρετισμούς σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάντα και για τα λόγια σας, έτσι, αυτό εννοείται. Ευχαριστώ όμως και για τις φωτογραφίες πανέμορφες που μου στέλνετε από όλη τη χώρα. Πάμε να ταξιδέψουμε τώρα στο νότου της φωτιάς.

0: όμορφιες στην Ανατολή, σε βράδια μαγεμένα, στου νότου τις φωτιές, όπου πολλές φορές η Δύση προσπαθεί να δημιουργήσει, στις παραλίες του Βορρά ένα ταξίδι άλλο και στα βουνά. Τις Δύσεις όπως έρχονται και κατευθύνονται κοντά μας. Πολλές φορές τα τραγούδια, ξέρετε, μπορούν να κάνουν το γύρο του κόσμου μέσα σε πολύ λίγους στίχους. Εδώ τους έγραψε ο Χρήστος Παπαδόπουλος, η μουσική του Θοδωρή Παπαδόπουλου, Γεωργία Βελιβασάκη, στου νότου τις φωτιές και μια γαρδένια έρχεται να σας προσφέρω από την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Αύγουστος είναι, έχω μείνει μες στην πόλη.

Κάθε μέτρο στη ζωή πρέπει να είναι ακριβή. Πρέπει να είναι ακριβές, να είναι εκεί όσο φτάνει, όσο πρέπει, να μην πιέζουμε τους συνανθρώπους, να μην πιέζουμε τους ανθρώπους μας, να είμαστε, το κάνω πολλές φορές εγώ, κλείνω την παρένθεση, να είμαστε απέναντί τους όσο μπορούμε πιο καλοί, πιο μαζεμένοι, χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις, χωρίς πολύ μεγάλη πίεση. Πρέπει να το μάθω και εγώ αυτό. Η γαρδένια. Να μην πνίξουμε λοιπόν τη γαρδένια. Η μουσική του Νίκου Γύρα, η ποίηση του Στέφανου Μαλιαρού, Ελεονόρα Ζουγανέλη, γαρδένια, και γυρνάω πίσω στο 2000. Πρωτοκυκλοφόρησε στο δίσκο που Να τελειώνει η θάλασσα. Ήταν και στο άλμπουμ Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία, που κυκλοφόρησε το 2003. Η μουσική και η στίχη είναι του Γιώργου Σταυριανού, η ερμηνεία από τον Κώστα Μάτζιο. Τίτλος τραγουδιού, Σε λάτρεψα.

Για κάθε γυναίκα του κόσμου καπετάνισα να γίνει, να ανοίξει τα πανιά, γιατί πάρα πολλές φορές θυμόμαστε την κακοποίηση των γυναικών όταν κάτι συμβαίνει. Καλό είναι να το θυμόμαστε και τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου. Απλά έτσι. Και όχι όταν πουλάει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Προάσπιση δικαιωμάτων, σεβασμός, ειρήνη, ισότητα. Άνδρα, γυναίκα. Τέλος. Μπορούμε να τα κάνουμε. Μπορούμε να τα φέρουμε στη ζωή μας και να τα κάνουμε και πράξη. Τίτλος τραγουδιού «Γυναίκα» ήταν η μουσική του Σάκη Παπαδημητρίου με την Έλενα Λεόνη. Η Έλενα Λεόνη έγραψε και τα λόγια μαζί με την Μαρία Παναγιωτακοπούλου. Μαρία Παναγιωτακοπούλου. Σωστό το είπα. «Γυναίκα» λοιπόν, με την ερμηνεία από την Έλενα Λεόνη, την Ατάσα Μποφίλιου, τη Μάρθα Φριτζίλα και την Κόρα Καρβούνη που μοιράστηκαν τους τόσο ωραίους στίχους. Είμαστε στα 26 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9. Μαζί τη νύχτα ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο για εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Ο Γιώργος Μαστής είναι μαζί σας.

Διαβάζω ακριβώς από το δελτίο τύπου που είχε κυκλοφορήσει όταν αυτό το τραγούδι ήρθε στα χέρια μας. Μαζί με όλα τα άλλα λοιπόν, τον τίτλο του «Ιουλία», από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Το προξενιό της Ιουλίας», σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη, στίχη της Λίνας Δημοπούλου, βεβαίως η ερμηνεία από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Γράφει λοιπόν το δελτίο τύπου, αυτά που λέγαμε πριν για την στήριξη των γυναικών, γράφει λοιπόν κάπου το δελτίο τύπου την εξής φράση: «Οι γυναικείες σιωπές απέκτησαν φωνή». Και έτσι πρέπει να είναι η ζωή. Η γυναίκα να έχει φωνή, να έχει απάντηση και βεβαίως να έχει τα ίσα δικαιώματα. Και απορώ πως τα συζητάμε πια. Όποιος ζήτησε συγγνώμη, βρίσκει δρόμο και οδηγό. Ζωή Παπαδοπούλου, Γιώργος Πλάτης.

Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πάρα πολύ τους ανθρώπους με πολύ μεγάλη έπαρση. Τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν πετύχει πράγματα στη ζωή τους, αλλά από την άλλη ξεπερνούν τον εαυτό τους, ξεπερνούν όλους τους γύρω, τους κοιτούν αφιψηλού, δεν τους δίνουν καμία απολύτως σημασία, νομίζουν ότι είναι οι βασιλιάδες. Κάποια τραγούδια λοιπόν γράφονται και γι' αυτό το λόγο. Κάποια τραγούδια έχουν να κάνουν και με αυτό το θέμα που αντιμετωπίζουμε στην ζωή μας. Εμείς όμως κρατάμε πάντα τους χαμηλούς τόνους. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο θέμα της ύπαρξής μας. Χαμηλούς τόνους, ηρεμία και ο καθένας με την πορεία του αναδεικνύει το τι μπορεί να συμβαίνει γύρω του ή τι να έχει πετύχει ή από την άλλη τι δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα. Ο Νίκος Κουρουπάκης ήταν στην ερμηνεία. «Σκύβει στη γη», τίτλος τραγουδιού. Γιάννης Ζαρκαδούλας έγραψε τα λόγια. Ο Πάνος Ράπτης έγραψε τη μουσική. Πάμε τώρα να κουνήσουμε τα μαντήλια.

αναμονή πάντα του κόσμου που θα αλλάξει, γύρω μας όλοι δηλαδή, να αλλάξουμε, να πάρουμε διαφορετική ίσως συμπεριφορά, να κρατήσουμε διαφορετικά πράγματα στη ζωή μας σε προτεραιότητα και να αφήσουμε πίσω κάποια άλλα τα οποία πολλές φορές τα βάζουμε ως νούμερο ένα και ξεχνάμε την ουσία της ζωής. Ο Νικήτας Βοστάνης έγραψε τη μουσική, ο Μιχάλης Μπουρμπούλης έγραψε τα λόγια, ήταν τα μαντήλια, ήταν ο Βασίλης Γκυζδάκης στην ερμηνεία. Ο Σταμάτης Κραουνάκης κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Λαϊκά τραγούδια, ο Τίγρης». Έγραψε τη μουσική και βεβαίως η ερμηνεία είναι του Χρήστου Γεροντίδη. Λέτε να πάμε μέχρι το πέραμα.

Βρεθήκαμε λοιπόν και στο πέραμα. Χρήστος Γεροντίδης, ερμηνεία. Σταμάτης Κραουνάκης, η μουσική. Στίχη του Κώστα Τσιούφη. Από το άλμπουμ Λαϊκά Τραγούδια ο Τίγρης. Απόψε θα σας αφήσουμε με ορχιστρικό θέμα του Γιάννη Μαρκόπουλου. Το πολύ αγαπημένο, την εικόνα σου ή αλλιώς χρώματα, θα μας οδηγήσει στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Μαυριδόπουλο που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στην παρέα σας. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.